μέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

το τηλέφωνο σου πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκδρομές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: δίπλο κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: Τα ωραιότερα ελληνικά.
2: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
1: Και ξένα τραγούδια.
3: I take a look at you, you're taking me out of the ordinary.
1: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Να μ' αγαπάς.
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτη στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

το βράδυ, non-stop, τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Love

0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Hello, I'm Sam Smith.
2: This is Elton John.
3: Hey guys, it's Bruno Mars.
4: This is Alicia Keys.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

υπάρχουν στιγμές που θες να χαθείς στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγο. Θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

Όλο το βράδυ, non-stop, τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Love Radio Κρήτης 102,8. Just can't believe this, man. Metro.

0: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
1: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
2: Θάλασσα presents Stan Live. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live.
3: Τι θα κάνω εγώ με εμένα.
2: Σάββατο 29 Αυγούστου, Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε!
4: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
9: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
10: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
11: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
12: Είμαστε οι Μέλισσες.
13: Καλημέρα σας, καλημέρα, επιστρέψαμε εδώ, Λαβριδιοκρήτης 102,8 μετά από 14 μέρες άδεια. Δύσκολο το ξύπνημα, αλλά θα τα καταφέρουμε γιατί μου λείψατε, οπότε βλέπετε, έχω χαρά.

0: σας χτυπά.
1: Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8 ήταν το φιλί της ζωής. Και εμείς εδώ είμαστε, χρειαζόμαστε φιλιά ζωής γενικότερα, μέσα στη μέρα, πότε πάνω πότε κάτω, αλλά θα τα καταφέρουμε, που θα πάει. Επέστρεψα έτσι λίγο περίεργα, δεν ξεκουράστηκα ακριβώς τις 14 μέρες. Συνέβησαν διάφορα πράγματα, αλλά είμαστε εδώ. Ακούμε μουσική, ακούμε ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Και όλα θα πάνε πολύ καλύτερα, είναι πολύ πολύ αισιόδοξη. Επίσης έχουμε και καύσωνες όμως, αλλά η Climatologic είναι εδώ να μας φτιάχνει το κλίμα όπως ακριβώς πρέπει. Τι γίνεται τώρα, Σαββατοκύριακο λίγο καήκαμε. Δευτέρα σήμερα 24 Αυγούστου, καθαρό καιρό. Θα πάει 30 μέχρι και 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία, η μέγιστη. Στην υπόλοιπη έτσι χώρα είναι λίγο δυσκολότερα τα πράγματα όσον αφορά τους καύσωνες και ήταν και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Εμείς εδώ κάπως τη γλιτώσαμε, αλλά είναι καθαρός ουρανός. Τα μπουφοράκια μέχρι 4 τα βλέπω και η Δύση θα είναι στις 19.57, οπότε πάρα πολύ μέρα ακόμη για να απολαύσουμε. Έτσι κι αλλιώς δεν έχει ανατείλει ακόμη καλά ο ήλιος. Πάμε λοιπόν σε Νίκο Απέργη, κομμάτι της ζωής μου, και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
1: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
2: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920-24716.
1: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
4: Καλημέρα σας, πρωινό στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Μαρία Λιαδάκη.
5: Και ο Γιάννης Καπνίδης και νομίζω ότι οι περισσότεροι έχουμε ήδη καφέ στο χέρι.
4: Αν πάλι σκέφτεστε τον επόμενο, στο John Coffee θα βρείτε καφέ, φρέσκους χυμούς, smoothies, αλλά και γλυκά και αλμυρά σνακ για κάθε στιγμή της ημέρας.
5: Και να θυμίσουμε ότι πλέον λειτουργεί και το νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Ικάρου 79, ενώ υπάρχει καθημερινά και delivery. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις το όνομά της.
6: Τα ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: χαλασμένα.
1: Εδώ είμαστε, Love Radio Κρήτης 102,8. Και εγώ που δεν είμαι έτσι και πάρα πολύ δεν τα έχω με τη θρησκεία τους Οσίους και τους Μάρτυρες, δεν βρίσκω κάποια γνωστή γιορτή σήμερα. Τώρα, αν έχετε εσείς κάτι κατά νου και μου διαφεύγει, να μου στείλετε ένα μήνυμα στο 6956-64-1028. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι σε κάθε γιορτή, σε κάθε εκδήλωση, είμαστε παρέα με Heaven Events, που είναι το αγαπημένο μας ανθοπολείο, που δεν είναι ένα απλό ανθοπολείο. Δηλαδή, η λέξη ανθοπολείο δεν το αντιπροσωπεύει ακριβώς. Είναι κάτι που τα έχει όλα. Λουλούδια που ξεχωρίζουν, ανθοδέσμες για γάμους, βαπτίσεις, κοινωνικές εκδηλώσεις, ό,τι θέλετε σε προτάσεις υψηλής αισθητικής, αλλά και βαπτιστικά πακέτα και μπομπονιέρες. Heaven Events λοιπόν, γιατί κάθε στιγμή πρέπει να γεμίζει χρώμα και άρωμα, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, και κλείνετε το ραντεβού σας στο 2810-824-970. Εμείς τώρα θα πάμε σε Στέλιο Ρόκο και Σάκη Ρουβά, Όσο Έχω Εσένα, και είναι κάποιοι άνθρωποι που τους θέλουμε μαζί μας, αλλά πρώτα πρέπει έτσι με τους εαυτούς μας να τα πάμε καλά, διότι εάν έχουμε τον εαυτό μας μαζί μας συγκεντρωμένο, to the point και στο σωστό timing, μπορούμε να τα καταφέρουμε όλα και να είμαστε και με τους άλλους πολύ πιο ωραία και πιο σωστοί. Πάμε για υπέροχο.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

0: Ζήσει.
1: Υπέροχο καλοκαιρινό τραγούδι, γιάμα και καλοκαίρι μου. Το καλοκαίρι που έχει πολύ ακόμη και μην ακούσω χειμωνάκηδες. Να αρχίζουν καλό χειμώνα, βλέπετε ότι τώρα έπιασαν οι ζέστες. Εγώ προβλέπω και ένα Σεπτέμβριο, ο οποίος θα είναι πάρα πολύ ζεστός. Θα είναι κάπως Σεπτέμβριος, αλλά Ιούνιο νομίζω ότι θα πάμε. Θα δείξει. Εγώ βλέπω ότι όσο λείπω, διότι καταλαβαίνετε ότι προσπάθησα να απέχω γενικά από τα πράγματα, αλλά έγιναν πάρα πολλά πράγματα που δεν έχουμε συζητήσει καν. Βέβαια, είχατε εδώ τον Γιάννη τον Καπνίδη, ο οποίος σας ενημέρωνε για τα πάντα, αλλά δεν γίνεται να μην συζητήσουμε κι εμείς ωραία πράγματα που συνέβησαν, ειδικά στον αθλητισμό. Έγιναν πράγματα και θάματα. Είχαμε και κάποια αρνητικά στα ενδιάμεσα, κάποιες πυρκαγιές που ελπίζουμε να μην ξαναέχουμε κάτι τέτοιο. Δηλαδή, κάπως να προσέχουμε. Είδαμε εκεί πέρα κάποια challenge που έγιναν. Τι έφηβοι. Έγιναν διάφορα πραγματάκια. Θα πάμε στα καλά όμως, διότι εδώ σαν Love Radio Κρήτης σας δίνουμε έτσι μόνο χαρά και μόνο καλά πράγματα και διαγωνισμούς και σας πάμε και διακοπές και τριμεράκια και θα γίνει χαμός. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μένετε συντονισμένοι στον σταθμό μας, στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, RGNA στους 102,8 για να τα μαθαίνετε, αλλά να μας ακολουθήσετε και στα social media του σταθμού Love Radio Crete και πραγματικά δεν θα χάσετε, αλλά θα κερδίσετε υπέροχα και μοναδικά δώρα. Stay tuned λοιπόν.
2: Για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

Ronettes και Be My Baby. Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8. Και ήρθε το μικρόφωνο που βλέπουμε τι έγινε σαν σήμερα χρόνια πριν. Για να καταλάβετε, το 79 εκρήγνεται ο Βεζούβιος θάβοντας κάτω από τη λάβα πόλεις όπως Μπομπία και Ηράκλεια. Να πούμε λοιπόν ότι έχουμε και τη νύχτα του Αργίου Βαρθολομαίου το 1572, το μακρινό, 70.000 Γάλλοι Προτεστάντες φάζονται κατ' εντολή των καθολικών αρχών. Προχωράμε έτσι και λίγο στα δικά μας. Κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Η Αυγή ως δημοσιογραφικό όργανο της ΕΔΑ το 1952, ενώ πιο πρόσφατα το 1995 η Microsoft λανσάρει τα Windows 95 υπό τους ήχους του τραγουδιού των Rolling Stones Start Me Up. Πρόκειται για ένα λειτουργικό σύστημα που έπαιξε ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ιστορία των PC, καθώς σήμανε την οριστική μετάβαση από το περιβάλλον του MS-DOS στο περιβάλλον του Windows ως βασικού λειτουργού των συστημάτων στα οποία ήταν εγκατεστημένα. Είχαμε κάποια θεματάκια λίγο αργοπορημένα, αλλά εντάξει παιδιά, είναι μια κατάσταση που έγινε διαφορετικά, οπότε αξίζει να τη θυμόμαστε. Σαν σήμερα επίσης γεννήθηκε ο Πάολο Κοέλιο, βραζιλιάνος συγγραφέας με διεθνή φήμη, όλο και κάπου θα έχει πέσει το μάτι σας έτσι σε κάτι που θα έχει γράψει. Εμείς πάμε σε μουσική, πάμε σε Μαρίνα Σπανού και σε ένα ταξίδι μουσικό για τώρα και επιστρέφουμε λίγο μετά τις 7.

πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
1: Όλα μαγικά στον ουρανό, εσύ κι εγώ.
0: Νούμερο 4.
2: Let me be, let me be. Don't stop, don't stop, just feel.
0: Νούμερο 3.

0: σένα.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Τι κάνεις?
4: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
3: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
5: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
4: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
5: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
6: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
3: Στα κοντά.
6: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
7: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
4: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
8: Αγάπη, τρέξε!
9: Είναι πάλι βρε κορίτσι μου.
8: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
9: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
8: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
9: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
8: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
9: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
8: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
9: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
10: Αληθινά σχόλια μαθητών και γονέων.
11: Οι καθηγητές έχουν όρεξη για μάθημα και είναι εκεί για κάθε απορία. Νιώθω πολύ άνετα στο φροντιστήριο Κόπακα.
12: Μαθαίνω σωστά αγγλικά, έχω ευχάριστες εμπειρίες και συμμετέχω εύκολα γιατί οι καθηγητές εξηγούν καλά το μάθημα.
13: Η ποιότητα και το χαμόγελό σας με κάνουν να νιώθω εμπιστοσύνη και ασφάλεια στο φροντιστήριο Κόπακα.
14: Από την πρώτη στιγμή νιώσαμε εμπιστοσύνη και οικειότητα. Με αποτέλεσμα την καλύτερη απόδοση του παιδιού μας.
10: Κέντρα Ξένων Γλωσσών Κόπακα. Για εμάς η καλύτερη διαφήμιση είστε όλοι εσείς. Σας ευχαριστούμε.
15: Εγγραφές από 7 Σεπτεμβρίου.
16: Θάλασσα presents Stan Live. Το Σάββατο 29 Αυγούστου ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live. Σάββατο 29 Αυγούστου, Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711.
17: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
18: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός.
19: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
20: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
21: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
22: Είμαστε οι Μέλισσες.
23: Καλημέρα σας, Μαρία Λιαδάκη μαζί σας. Καλημέρα σε όλους όσους έτσι ξεκίνησαν και γύρισαν πίσω στις δουλειές τους. Είμαστε πολύ μάλλον. Εμείς εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Θα κάνουμε παρέα στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Και ξεκινάμε με Άννα Βύση και Νικό Καρβέλα.

Feels like I'm falling in love. Και εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8. Και αν αισθάνεστε κι εσείς ότι κάτι γίνεται και έτσι έχετε ερωτευτεί το οτιδήποτε, τους γύρω σας, τον καιρό, το καλοκαίρι, ότι είστε ακόμη διακοπές και εγώ επέστρεψα πρώτη μέρα, οτιδήποτε, είστε πολύ καλά συντονισμένοι στο Love Radio Crete 102,8. Την καλημέρα μας σε όλους να στείλουμε, και πιο ιδιαίτερα στην εταιρεία η οποία φροντίζει να μπορούμε να είμαστε in love χωρίς να ζεσθενόμαστε. Αυτή την περίοδο το χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε ένα καλό κλιματισμό, ο οποίος θα φροντίζει και για την ευεξία μας και για το να περνάει η μέρα πολύ πολύ καλύτερα. Αναφέρομαι στην εταιρεία Climatologic, η οποία είναι εκεί στην Ελευθερίου Βενιζέλου 106 και φροντίζει για όλα. Ψύξη και θέρμανση 30 χρόνια τώρα, λοιπόν. Οπότε εμπιστευόμαστε τους ειδικούς και after sales service μοναδικό. Εμείς πάμε να δούμε τι καιρό θα κάνει σήμερα, διότι το δελτίο του καιρού το προσφέρει η εταιρεία Climatologic και έχουμε αυτή τη στιγμή έτσι γύρω στους 22-23 βαθμούς, αλλά δεν κρατήσει για πολύ. Ανεβαίνει και πάει μέχρι τις 9. Θα έρθουν 30 βαθμοί Κελσίου, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία μέσα στην ημέρα προβλέπεται να είναι εκεί το μεσημεράκι γύρω στους 33. Καθαρός ουρανός γενικά. 4 αποφοράκια θα τα πιάσουμε βορειοδυτική άνεμη συγκεκριμένα, ενώ από ό,τι βλέπω δεν θα έχει πολλά κουνούπια το βράδυ. Ε? Ωραίο νέο και αυτό. Λοιπόν, δύσεις στις 19:57 και εμείς εδώ πάμε για Ντανάη και κι άλλο. Ένα τραγούδι που αρέσει ακόμη και στην Εβίτα την ανιψιά μου, που είναι 2,5 και το τραγουδάει.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Μέλισσες και η μόνη επιλογή, ωραίο πράγμα, να ξέρεις τι επιλέγεις και να στηρίζεις και τις επιλογές σου. Να μην έχεις δεύτερες σκέψεις που πάντα έχουμε. Δεν το συζητώ, αλλά το μυστικό, παιδιά, νομίζω είναι τελικά να επιλέγουμε κάτι και να στηρίζουμε τη γνώμη και την άποψή μας. Βέβαια, αν αυτό έχει να κάνει με αγελάδες, είναι λίγο περίεργο. Τι εννοώ τώρα εγώ με αυτό, έτσι. Έχουμε γίνει, παιδιά, ρεζίλ στο Πανελλήνιο και αυτό που με θελύβει περισσότερο είναι όταν διαβάζω κάτι τέτοιο σε νέο, με πιάνουν τα γέλια αντί να με πιάνει στεναχώρια. Φανταστικές και αγελάδες, φανταστικές επιδοτήσεις. Νέο δημοσίευμα λοιπόν του Πολίτικο έρχεται να διευρύνει το σκάνδαλο του ΠΚΠ και κάνει λόγο για Έλληνες κτηνοτρόφους που φέρονται να δήλωσαν το 2024 δεκάδες χιλιάδες περισσότερα ζώα από τον πραγματικό αριθμό τους. Σήμερα λοιπόν με το ρεπορτάζ έχουμε ότι ενώ φαίνεται ότι το ζωικό κεφάλαιο, ας πούμε, συρρυκνώνεται χρόνο με το χρόνο, οι αγελάδες και τα εγωπρόβατα έχουν αυξηθεί. Μπορεί να με βλέπουν τηλεόραση. Εγώ πρόβατα και γελάζει. Το ξέρετε, παιδιά. Μην είστε τέτοιοι άνθρωποι. Αμέσως κατακεραυνώνετε τον κόσμο. Είναι θλιβερό. Είναι θλιβερό ότι εμείς κάνουμε πλάκα και είναι πάρα πολύ. Για να κάτσει σε μια γωνίτσα να κλαίσει με αυτά που κάνουμε, γιατί βάζουμε τα χεράκια μας και βγάζουμε τα ματάκια μας. Πάμε για μίκα, relax και take it easy. Όσο μπορούμε, το παίρνουμε easy. Πώς θα γίνει.

0: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
1: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Σμούδις, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
2: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
3: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
2: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
3: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
2: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
3: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
2: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
4: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
2: Choco Big. Από τη Φρέσνα.
5: Κάθε παιδί αξίζει μια όμορφη αρχή στην εκμάθηση αγγλικών. Στις ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη ξεκινάμε από την τρίτη δημοτικού με παιχνίδι, βιωματικές εμπειρίες και σύγχρονα μέσα διδασκαλίας. Εξάσκηση στο listening με αυθεντικούς διαλόγους. Ενίσχυση της ορθογραφίας με ψηφιακά μέσα. Τακτικές επαναλήψεις σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη. Δεντιδάκη των 7 στο κέντρο της πόλης έναντι παλαιάς πολυκλινικής Ηρακλείου. 50 χρόνια γεμάτα χαμόγελα μαθητών και επιτυχής πορεία μέχρι την κατάκτηση του Proficiency.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως την Τετάρτη, Ariel Giga Pack μόνο 14,90. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,94. Αντιλιακά Peacebuin μόνο 7,64. Και βαφές Sios όλεο μόνο 4,83.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
10: Τα ωραιότερα ελληνικά
11: και ξένα τραγούδια.
12: Live shows κάθε μέρα.
13: Όλη μέρα.
14: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
15: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: τώρα.
1: Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια τώρα αυτό που διαβάζω εδώ. Σούπερ μάρκετ ξανά στη 31-8 με μειώσεις τιμών. Από 31-8 μπαίνει σε εφαρμογή το μέτρο της μείωσης τιμών σε βασικά προϊόντα. Κρέας, γαλακτοκομικά, αυγά, ζυμαρικά, βρεφικές τροφές, καφές, απορριπαντικά. Αναμένεται, λέει, να ισχύσει ως το τέλος του έτους. Οι μειώσεις αγγίζουν γύρω στο 7% πάνω κάτω. Οι προμηθευτές έτσι λέει προσφέρουν μειώσεις περίπου στο 5%. Και τα σούπερ μάρκετ το άλλο που μένει το 1,5-2%. Η κωδική, λέει, έρχονται περίπου στους 1.100. Το Υπουργείο Ανάπτυξη εκτιμά όμως ότι μπορεί να προσθεθούν ακόμα έτσι 200-300 για να γίνουν 1.500 κωδικοί μέχρι το Σεπτέμβριο. Είναι αυτό που σας λέω ότι και κάτι καλό που διαβάζουμε. Δηλαδή πριν ήταν λίγο αστείο το θέμα των αγελάδων, οκ. Okay. Αλλά και μείωση που βλέπουμε, λες, βρε, ό,τι μείωση και να κάνεις, δεν σε φτάνει. Δεν σε φτάνει. Ό,τι και να βγάλεις. Τώρα να χαρώ εγώ. Ας πούμε ότι είναι όμως κάτι καλό. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα και να χαιρόμαστε με τα καλά. Για να δούμε, θα την πάρουν αυτή τη μείωση τα προϊόντα. Περιμένουμε λοιπόν καρτερικά για να δούμε τι θα γίνει. Manic Monday έρχεται από The Bangles. Είναι Manic Monday η σημερινή.

0: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
1: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, μεσημεράκι στο τραταμέντο. Μαγειρευτό φαγητό παραδοσιακής κουζίνας και ψαρομεζέδες πάνω στη θάλασσα. Ψαριά, ολόφρεσκα και με live βραδιές, γιατί στο Τσιρίγο περνάμε πάντα ωραία. Συνεχίζουμε για την εντυπωσιακή Χίτρα. Επιβιβαζόμαστε στο σκάφος Glass Bottom με καθημερινά δρομολόγια από το καψάλι για να ακολουθήσουμε τον Σπύρο σε μια μαγευτική ξενάγηση. Δείπνο στον Αυλέμωνα στο λιμανάκι, ένα παραδοσιακό οικογενειακό ταβερνάκι με εξαιρετικό φαγητό, φρεσκότατα ψάρια απευθείας από τους ψαράδες της οικογένειας. Γεύσεις ξεχωριστές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
0: Κύθυρα. Μυστικά, καταράκτες και αυθεντική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin. Μαρία, ξέρεις τι δεν αλλάζει ποτέ το πρωί?
2: Ο καφές και το πρωινό μας.
0: Ακριβώς. Και στο John Coffee, εκτός από ποιοτικό καφέ, θα βρείτε φρέσκους χυμούς, smoothies, αλλά και γλυκά και αλμυρά snack.
2: Μένω κατάστημα λοιπόν στη Λεωφόρο Κάρο 79 και καθημερινό delivery. John Coffee, διότι ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.

Πάρε μια αγκαλιά και πάμε. Πάμε να πετάξουμε στα ουράνια όπως ο Μανόλο. Έχετε καταλάβει τι έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος? Δηλαδή και ο Μανόλο και ο Τεντόγλου, Καραλής και Τεντόγλου, νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο μας έχει συμβεί αυτό το καλοκαίρι. Έκανε νέο ατομικό ρεκόρ στο Άλμε Πικοντό, τον είδατε? Που έτσι πήδηξε ψηλά στα ουράνια στα 6 και 16. Δεύτερη θέση μετά τον Ντουμπλάντη, ο οποίος είναι ένας αθλητής που εξηγείται βέβαια του Μανόλο, τον ξέρω εγώ, διότι δεν ξέρω αν θα παρακολουθούσε, ας πούμε, έτσι, το Άλμε Πικοντό αν δεν ήταν ο Μανόλο, αλλά και αυτός πετάει στα ουράνια. Συνεχάρη εννοείται τον συναθλητή του, ήταν κορυφαίος αγώνας και στις 16-8 τέθηκαν ξανά αντιμέτωποι, οπότε ο δικός μας ο Καραλής καταλάμβανει τη δεύτερη θέση και ο Ντουμπλάντη στην πρώτη, αλλά 6-16. Έχετε καταλάβει, παιδιά, τι έκανε? Έχουμε βέβαια και τον Τεντόγλου, ο οποίος ξέχασε το μετάλλιό του, έτσι ο άνθρωπος είναι ό,τι καλύτερο, μια κατηγορία μόνος, δεν το συζητάμε, αγαπάμε και τους δύο και αγαπάμε και όλα τα παιδιά που αθλούνται και μάχονται και έχουν ένα όνειρο και καλό θα είναι να τα στηρίζουμε και λίγο παραπάνω με όποιο τρόπο μπορούμε. Μπράβο λοιπόν σε όλους όσους συμμετέχουν, μπράβο στους αθλητές μας. Λέτε και εγώ στα 36 μου να αποκτήσω κανένα άθλημα από Ολυμπιακούς. Θα βρω κανένα. Μπορεί, που θα πάει. Λοιπόν, ερχόμαστε σε λίγο με πάρα πολλά νέα. Μείνετε συντονισμένοι, μην λείψει κανείς, διότι έχουμε διαγωνισμούς. Έχουμε νέα να μοιραστούμε μαζί σας. Έχουμε και Viber, το οποίο θέλουμε την καλημέρα σας. 6956-64-1028. Στέλνετε την καλημέρα, τι κάνετε το Σαββατοκύριακο και αν έχετε έτσι κάποια σχέδια ιδιαίτερα να τα μοιραστείτε μαζί μας. Σήμερα είμαι και μόνη, οπότε την παρέτη θέλω ένα παραπάνω. Bruno Mars έρχεται και Just

0: όνειρά μου ακούσαμε. Και μια μέρα θα έρθεις εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαστε στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είναι η επιστροφή στη δουλειά. Πρώτη μέρα έτσι μετά από 14 μέρες άδεια. Το χορτάσαμε. Περίεργες μέρες κάποιες. Αλλά δεν παυνόμασταν σε άδεια, δεν ξυπνούσαμε νωρίς. Τεντωνόμασταν στο κρεβατάκι μας. Τώρα τεντωνόμαστε στο στουντιάκι μας. Είμαστε όμως με όμορφη παρέα, πάρα πολύ ωραία. Είμαι μαζί με όλους εσάς που μπορείτε να μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6956-64-10-28. Να καλημερίσω και τον Κωστή και τον Αντώνη, αλλά και την Κατερίνα, οι οποίοι και αυτοί είναι πρωινοί. Και ο Κώστας, μάλιστα, είναι και αυτού η πρώτη μέρα στη δουλειά. Οπότε καταλαβαίνετε μετά από έτσι άδεια. Πόσες μέρες είχες εσύ, Κώστα, για πες μας. Εμείς πάμε παρέα με ηλεκτροκίνητο, αγαπημένο SUV, Citroën EC3, να δούμε τι γίνεται στους δρόμους του Ηρακλείου. Όπως καταλάβατε, ήρθε η ώρα για το live traffic μας. Έχουμε το κορυφαίο SUV, το οποίο έχει όφελος για τον πελάτη έως και τα 5.600 ευρώ, ενώ η έκδοση Urban Range ξεκινά από 17.900. Εμμανουήλ Βενέρης, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό και σύγχρονο, παρακαλώ. Κάντε το test drive σας και θα καταλάβετε τι εννοώ. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους του Ηρακλείου. Δεν βλέπω ιδιαίτερα προβλήματα. Κάτσε, κάνω κανένα zoom και το βλέπουμε πιο αναλυτικά. Love Traffic. Όπως σας είπα, δεν βλέπω ιδιαίτερα προβλήματα. Στις εξώσεις της Εθνικής δεν είναι ακόμη πολύ ζόρικη η κατάσταση. Η αλήθεια είναι ότι είναι κλειστά τα σχολεία και κάποιοι είναι ακόμη σε άδεια. Οπότε το βλέπουμε πολύ πολύ λογικό. Λίγο στον Σταυρωμένο θα αντιμετωπίσετε κάποια μικρή, πολύ μικρή καθυστέρηση. Στην έξοδο της βιομηχανικής περιοχής επίσης. Στη διασταύρωση Τέλειου Καζαντζίδη και η Κάρου βλέπω αυξημένη ροή. 62 Μαρτυρών ελεύθερη, ελεύθερη και η παραλιακή. Και το κέντρο σε πολύ πολύ καλή κατάσταση. ΒΟΑΚ και αυτό σε καλή κατάσταση ακόμη. Μια χαρά, παιδιά, είμαστε πάρα πάρα πολύ χαρούμενοι για το Love Traffic αυτή τη στιγμή.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 8.
2: Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες, η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Θοδωρής Μαραντίνης,
4: Αντώνης Ρέμος,
5: Ελένη Φουρέιρα,

0: τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
2: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
1: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
3: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
4: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 250 γραμμαρίων, 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 900 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6x2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, πετινός Κρήτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
5: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή ραντεβού για τα απόλυτα Summer Vibes στο 360 Rooftop Bar του Αστόρια Καψής. Με signature cocktails, την ομορφότερη θέα της πόλης και τον DJ Manos Tadex με τα πιο δυνατά καλοκαιρινά sets από τις 8.30 το βράδυ. 360 Rooftop Bar Αστόρια Καψής. Πλατεία Ελευθερίας 11. Good music, great vibes.
7: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
8: Hello, I'm Sam Smith.
9: This is Elton John.
10: Hey guys, it's Bruno Mars.
11: This is Alicia Keys.
12: Hey, what's up? This is John Legend.
13: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
14: Καλημέρα σας, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Εδώ είμαστε στο Love Radio Κρήτη 102,8. Μαρία Λιαδάκη μαζί σας και για τις επόμενες δύο ώρες. Πάμε να ακούσουμε μια υπέροχη φωνή και μια γυναίκα η οποία εγώ την αγαπώ, είναι ειδωλό. Όχι, ακούστε τώρα και πείτε μου, δεν είναι η Ντέλ καταπληκτική?

Καλοκαίρι στην Ελλάδα, λοιπόν. Ακούσαμε από Νικηφόρο. Καλοκαίρι στην Ελλάδα, μας αρέσει πάρα πάρα πολύ. Κάποια πράγματα βέβαια μας τις πάνε. Και ένα από αυτά είναι όταν κάνει αφόρητη ζέστη. Εχθές το βράδυ ήταν από τις βραδιές που, ενώ εγώ δεν είμαι τόσο ζεστούλιάρα, το πούμε και έτσι. Είμαι πιο κρυουλιάρα. Λέω, τι ήταν αυτό το πράγμα. Παιδιά, με έπιασε, ίδρωσα, ξέδρωσα. Σκεπάστηκα, ξεσκεπάστηκα. Δεν μπορώ και χωρίς να σκεπάζομαι. Είναι αυτό που θα πιστεύεις ότι αν δεν υπάρχουν σκεπασμένα τα πόδια σου, κάτι θα πάθεις. Αυτό παθαίνω. Οπότε μέσω για ακόμη μια φορά η εταιρεία Climatologic, διότι άνεψα το κλιματιστικό μου και ήταν όλα πολύ πιο υπέροχα. Από το 1996 αυτή η εταιρεία προσφέρει συστήματα κλιματισμού και μη πετρελαϊκές λύσεις θέρμανσης, ενώ οικιακό και επαγγελματικό κλιματισμό, ηλιακούς θερμοσύφωνες, αφυγρατήρες και πολλά πολλά άλλα θα τα βρούμε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106. 5 μόλις μέτρα από τον κόμβο της ανόδου, όπως πάμε προς Γάζη, τσακ στο δεξιά χέρι. Εκεί λοιπόν είναι η Climatologic και εδώ είναι το δελτίο του καιρού που το προσφέρει η αγαπημένη μας εταιρεία. Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή να σας πω ότι η θερμοκρασία αγγίζει τους 28 βαθμούς Κελσίου, δύο τα αποφοράκια βόρεια, οπότε δεν έχουμε έτσι πολύ μεγάλο θέμα με τον αέρα. Βέβαια, από ό,τι φαίνεται, θα φτάσουμε μέχρι και 4 μποφόρ και 5 βλέπω εδώ στις 3 το μεσημέρι, βορειοδυτική. Η άνεμη, καθαρός όμως ο ουρανός, οπότε δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα εκεί, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Καθαρή αρκετά και η σημερινή μέρα. Εάν δεν είστε πρώτη μέρα στη δουλειά, σαν και η μέρα που μουρμουρίζω σήμερα όλη μέρα, μπορείτε να πάτε να κάνετε τις βουτιές σας. Καλά, και εγώ με πρώτη μέρα μου, νομίζετε μεσημέρι, μια χαρά μπορώ. Μια χαρά θα τα καταφέρω. Λοιπόν, έρχεται Μιχάλης Χατζηγιάννης, ο οποίος μας έχει βάλει φωτιά στις νύχτες μας. Είναι από τα καινούργια τραγούδια σχετικά. Αγαπάμε και τα παλιά και τα καινούργια από Μιχάλη Χατζηγιάννη. Και πάμε να τα ακούσουμε δυνατά εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Είμαστε μόλις εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις και πάμε σε μια μικρή φορολογική υπενθύμηση, γιατί οι μεταφορές χρημάτων έχουν τη σημασία τους και βλέπουμε εδώ ότι κάτι γίνεται με το Άιρις. Λίγο μας έχει γιατρέψει το φιλοκάρι μας, διότι εμείς και μεταξύ μας παρέα, εντάξει, μην αγχώνεσαι, δεν έχει μετρητά. Πάπου σου στέλνω Άιρις, θα σου στέλνω τα μισά, πλήρωση και τα στέλνω εγώ και πάει κάπως έτσι. Πάντως, στην περίπτωση των γονέων, αν στέλνουν χρήματα στα παιδιά για καθημερινές ανάγκες, σπουδές, προσωπικά έξοδα, δεν σημαίνει ότι πρόκειται για δωρεά. Δεν υπάρχει λέει συγκεκριμένο όριο στο λεγόμενο χαρτζηλίκι, το ποσό όμως πρέπει να είναι λογικό και να μπορεί να δικαιολογηθεί. Εάν τώρα πάει ο γονιός και δώσει ένα ποσό του τύπου, ξέρω εγώ, 800.000 ευρώ ή δεν ξέρω τι, που αγοράζει σπίτι και είναι ολόκληρο ποσό για περιουσία, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να γίνει δήλωση κανονικά, δωρεάς μέσω My Property και μέσω τραπέζι. Στο βασικό λοιπόν είναι ότι σε κάθε μεταφορά, ειδικά όταν μιλάμε για σημαντικά ποσά, καλό είναι να φαίνεται ξεκάθαρα ποιος το στέλνει και τον λόγο που το στέλνει. Εμείς έχουμε και άλλα να σας πούμε και τώρα για το Άιρις και για τα επαγγελματικά, αλλά θα τα πούμε σε λίγο. Και μια που μιλάμε για χρήματα, σας πάμε στα σημαντικά. Γιατί σημαντικά είναι τα χρήματα? Όχι. Είναι σημαντικότερος ο έρωτας και ο Σάκης Ρουβάς, ο οποίος έρχεται? Βεβαίως και είναι. Είναι Δευτέρα, είμαστε εδώ στα ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Πίνω το καφεδάκι που μου είχε λείψει πάρα πολύ από τα χέρια της Πόπης στο Καψίς Αστόρια, στο κέντρο του Ηρακλείου, και είναι μια μέρα επιστροφής στην εργασία. Χαρά και εργασία και κάθε κατεργάρης στον πάγκο του. Την καλημέρα μου σε όλους, 6956-64-1028, στείλτε τα μηνύματά σας.
1: Φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές, στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή. Χτες το βράδυ στο ύπνο

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μονάχα τρεις λέξεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Μα πώς να
1: χωρέσει ο χρόνος. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.
2: Εδώ είμαστε, Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαστε στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Είναι Δευτέρα, είναι μια υπέροχη εβδομάδα. Σας εύχομαι να γίνει, εάν δεν είναι ήδη. Να πούμε ότι ήρθε η ώρα να πάμε στα αγαπημένα μας, στα ηλεκτροκίνητα, στα ωραία, στα σύγχρονα. Και πάμε σε Εμμανουήλ Βενέρη, σε ένα αυτοκίνητο το οποίο πραγματικά το έχουμε αγαπήσει, το έχουμε λατρέψει, όπως το έχετε λατρέψει και εσείς. Όσοι το έχετε οδηγήσει, ξέρετε πολύ καλά ότι το νέο Citroën EC3 είναι το αγαπημένο μας, 100% ηλεκτρικό, SUV χαρακτήρας και μοντέρνα σχεδίαση. Πάμε λοιπόν να δούμε και το όφελος του. 5.600 ενώ τιμή εκκίνησης για την έκδοση Urban Range από 17.900 ευρώ. Το μόνο που έχετε να κάνετε, ένα test drive στην Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ και θα το λατρέψετε κι εσείς. Ήρθε η ώρα, όπως καταλάβατε, να πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους του Ηρακλείου. Κάνω εδώ τη βόλτα μου την διαδικτυακή στους χάρτες, αλλά αν είστε κι εσείς κάπου και είστε κολλημένοι και εγώ δεν το βλέπω εδώ, θέλω να μου στείλετε τα μηνύματά σας στο 6956-64-1028. Στο Viber, για πάμε να δούμε τι γίνεται. Love Traffic. Δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολα τα πράγματα. Ανοιχτή η παραλιακή. Στους κόμβους εκεί στην 62 Μαρτύρων βλέπω μια μικρή κίνηση. Προς Ηράκλειο βέβαια είναι όλα ανοιχτά. Να πούμε ότι στον Σταυρωμένο και λίγο στην έξοδο εκεί υπάρχει μια πολύ μικρή δυσκολία και στην Γνωσού σε όλο το μήκος έχουμε σταμάτα ξεκίνα. Κατά τα άλλα, στην έξοδο της βιομηχανικής περιοχής και κοντά στο αεροδρόμιο βλέπω μια κάποια αυξημένη κίνηση. Κάνω και Καζαντζίδη λίγο εκεί στο φανάρι. Αλλά να σας πω ότι κατά γενική ομολογία όλο το δικό δίκτυο είναι μια χαρά. Και προς κέντρο είναι ωραία τα πράγματα, αλλά και στα περίχωρα δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. 6956-64-1028, στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού αν είστε κάπου κολλημένοι και δεν το έχουμε δει.
3: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο. Hondo Center. Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψί Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
5: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
6: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
5: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Mini Maggio.
6: Mini Maggio, Mami Cool.
7: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβυρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
8: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
9: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
8: Τέλειο. Πού είναι?
9: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
8: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
1: Θέλετε να δείτε το Σλιμάν Live? Το Love Radio Κρήτης 102,8 σας προσφέρει το απόλυτο διήμερο στην Αθήνα για να απολαύσετε τη συναυλία της χρονιάς από κοντά. Ένα τυχερό ζευγάρι κερδίζει ακτοπλοϊκά εισιτήρια με καμπίνα Ηράκλειο Πειραιάς Ηράκλειο, διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων και μία διπλή πρόσκληση για τη συναυλία. Ο Σταρ που μάγεψε την Ευρώπη έρχεται στις 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ένα πιάνο, μία φωνή και εσείς. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, βρείτε το σχετικό post του διαγωνισμού, ακολουθήστε τα βήματα και φύγατε.
5: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Άντε τώρα, εσύ ψάξε και βρες συντρόφους, ψάξε και βρες και μέλλοντες συζύγους και συζύγους γενικότερα. Ελπίζω να ξέρετε που είναι δική σας η σύζυγη και να μην αναρωτιέστε. Δεν είναι ωραίο αυτό. Πάντως, εάν ξέρετε που είναι και δεν έχετε και δουλειά σήμερα ή σχολάσετε και λίγο έτσι βαρεθείτε, επειδή είναι και καλή μέρα, αρπάξτε σύζυγο ή άντρα ή γυναίκα, όποιον έχετε τέλος πάντων φίλο, και τρέξτε στην παραλία. Διότι το να πηγαίνεις παραλία κάνει πάρα πάρα πολύ καλό στον εγκέφαλό σου, οπότε το εκμεταλλευόμαστε όσο μπορούμε. Εδώ και όντως το ξέρουμε ότι είναι η θάλασσα πηγή ευεξίας, δεν το συζητάμε. Σήμερα λοιπόν η επιστήμη επιβεβαιώνει την επαφή με τη φύση και τα ωφέλη της υγείας με τον εγκέφαλο. Να πούμε ότι έχουμε περιβαλλοντικό ψυχολόγο, τον Matt White, που ήταν από τους πρώτους ερευνητές που μελέτησαν τα ωφέλη της επαφής με το νερό. Νομίζω ότι εγώ το νιώθω, παιδιά, δεν ξέρω για εσάς. Νιώθω ότι όταν είμαι παραλία και έχω επαφή με το νερό της θάλασσας συγκεκριμένα, γιατί λίγο έχουμε έτσι μια διαμάχη με το δικό μου, θέλει πισίνες, εγώ θέλω θάλασσα. Το μυαλό αρχίζει να χαλαρώνει, σου λέει, στη θάλασσα. Φυσικά τοπία, και δεν είναι τυχαίο ότι αυτό το μπλε του νερού είναι κάτι το οποίο μας χαλαρώνει και το έχουν πάρα πάρα πολλοί άνθρωποι επιλέξει και για το χώρο εργασίας τους, αλλά και για την αντιμετώπιση του πόνου. Πολύ καιρό λοιπόν οι άνθρωποι χρησιμοποιούν και την ίδια τη θάλασσα ως τρόπο για να αντιμετωπίσουν τον πόνο και το άγχος. Δεν είναι ξεκάθαρο αν τα ωφέλη είναι κάπως ψυχολογικά ή όντως υπάρχει μέσα στη θάλασσα το οτιδήποτε. Πάντως, με τη βοήθεια της λειτουργικής μαγνητικής τομογραφίας, διαπιστώθηκε ότι όταν οι συμμετέχοντες έβλεπαν φυσικό τοπίο, ένιωθαν λιγότερο πόνο. Εγώ θα πω και ότι η θάλασσα, παιδιά, είναι φάρμακο. Δεν το νιώθετε όταν είστε μέσα? Δεν ξέρω. Εγώ νομίζω ότι όταν είμαι μέσα στη θάλασσα είναι λες και είμαι στο φυσικό περιβάλλον. Βρε μπας, είμαι γοργόνα και δεν το έχω πάρει, δεν το έχω ανακαλύψει. Πώς έτσι αυτή είναι η φυσική μου τελικά προέλευση, προηγούμενη ζωή? Όχι, παιδιά, τον νερό το αγαπάμε όσο τίποτα. Θα ήθελα πάρα πολύ να συνεχίσω τα μπάνια, ας πούμε, και το χειμώνα, αλλά δεν είμαι τόσο θαραλέα. Ένα χειμώνα όμως θα το αποφασίσω. Λέτε να είναι ο φετινός?

0: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στον Αυλέμωνα, φαγητό στην ψαροταβέρνα Σωτήρης. Από το 1980 μας σερβίρει φρέσκα θαλασσινά, ψάρια, αστακούς, απευθείας από τα καΐκια και εκλεκτό κρασί.
1: Και για τη διαμονή μας, Χορόκαμπος Hotel στην Παλαιόπολη. Εκεί που παλιά τραγουδούσαν και χόρευαν στου χορού τον Γκάμπο. Ζεστή φιλοξενία, φυσικό τοπίο, ιδανικό και για γάμους και εκδηλώσεις.
0: Μπάνιο στο Χαλκό και στάση για φαγητό στη Φιλιό στον Κάλαμο. Εκεί όπου η παράδοση περνά από γενιά σε γενιά. Πρώτες ύλες δικής τους παραγωγής και αυθεντικές ελληνικές συνταγές, απλά μοναδικές.
1: Απογευματινές βουτιές στο Διακόφτη, με καφεδάκι από την καντίνα Διαπόρη. Γλυκά, δροσερά κοκτέιλ δίπλα, αλλά και πολλές επιλογές σε σνακ.
0: Τελευταία στάση στο εστιατόριο Φαμίλια. Δημιουργική κουζίνα με ντόπια εποχιακά προϊόντα και καλό κρασί από το επισκέψιμο κελάρι. Όλα αυτά στη μοναδική σάλα στον προάβλιο χώρο ενός παλιού αγγλικού σχολείου του 1817. Φύγαμε για Κύθυρα.
2: Καλημέρα σας. Πρωινό στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Μαρία Λιαδάκη.
3: Και ο Γιάννης Καπνίδης και νομίζω ότι οι περισσότεροι έχουμε ήδη καφέ στο χέρι.
2: Αν πάλι σκέφτεστε τον επόμενο, στο John Coffee θα βρείτε καφέ, φρέσκους χυμούς, smoothies, αλλά και γλυκά και αλμυρά σνακ για κάθε στιγμή της ημέρας.
3: Και να θυμίσουμε ότι πλέον λειτουργεί και το νέο κατάστημα στη Λεωφόρου Ικάρου 79, ενώ υπάρχει καθημερινά και delivery. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις το όνομά της.

Cruise Control ακούσαμε από Teddy Swims. Εμείς είμαστε πάρα πολύ, έχουμε τον Control. Όλα υπό έλεγχο είναι, δεν καταλαβαίνω τι εννοείς Teddy μου. Λοιπόν, κάτι διαβάζω τώρα εδώ και έχει να κάνει με τον έλεγχο, διότι δεν έχετε έλεγχο, ας πούμε, στα οικονομικά σας. Δεν τη βγάζετε πάρα πολύ άνετα το μήνα σας χωρίς σκοτούρες. Κάπως έτσι γίνεται και στην Αθήνα. Φαίνεται να είναι πιο φτηνή από άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις, αλλά αυτό αλλάζει όταν η σύγκριση γίνει με βάση τους μισθούς της Ελλάδας. Το μεγαλύτερο βάρος είναι το ενίκιο, διαμέρισμα το στο κέντρο κοστίζει γύρω στα 640 ευρώ, δηλαδή 55% του μέσου καθαρού μισθού. Δηλαδή, παιδιά, αυτό δεν είναι κακό, διότι έχετε ένα μισθό. Δεν θα ξέρετε τι να τον κάνετε. Εάν σας παίρνει όλο το 55% του ενοικίου, να το, σας μένουν μετά λίγα να διαχειριστείτε. Δεν έχετε πολλές σκοτούρες. Αυτό εννοώ, δεν έχετε σκοτούρες. Σας παίρνουν τα χρήματα σε συγκεκριμένα πράγματα. Δεν αγχώνεστε. Μου έμειναν αυτά τα χρήματα, τι να τα κάνω. Κανένα μα κανένα πρόβλημα. Πάντως, σε πράγματα όπως συγκοινωνίες, το νερό, τα φρούτα και τα λαχανικά, η Αθήνα πάει καλύτερα. Σε βασικά προϊόντα όπως γάλα, μοσχάρι, τιμές είναι υψηλές σε σχέση με άλλες πόλεις της σύγκρισης συγκεκριμένης. Να πούμε ότι διαβάσαμε και χθες ότι 31 του 8ου θα γίνουν ανατιμήσεις και μείωση τιμών. Οπότε περιμένουμε να τα σχολιάσουμε. Εδώ θα είμαστε. Εμείς συνεχίζουμε με Γιώργο Σαμπάνη και τι θέλω εγώ με σένα. Και έχω να σας πω και πάρα πολύ ωραία πράγματα που δεν σας έχω πει τίποτα ακόμη. Έχουμε διαγωνισμούς. Έχουμε ωραία πράγματα που ανεβαίνουν στα social media. Μείνετε συντονισμένοι, διότι σήμερα μέσα στη μέρα ανεβαίνει μία υπέροχη διαγωνισμάρα με συναυλιάρα διεθνούς, παρακαλώ, βεληνικούς. Όχι απλά πράγματα. Να είστε συντονισμένοι, διότι θα ξεκινήσει σήμερα. Από ό,τι με ειδοποιούν από το Control, δηλαδή. Έρχεται ο Γιώργος Σαμπάνης, όπως σας υποσχέθηκα. Τι θέλω εγώ με σένα, ελπίζω να μην υπάρχουν άνθρωποι που να αναρωτιέστε.

0: Εδώ είμαστε, Love Radio Κρήτης 102,8 και δεν είμαστε μόνοι μας. Είμαστε παρέα με Μανουήλ Βενέρης ΑΕ και υπέροχο Citroën EC3 και πάμε για Love Traffic.
1: Love Traffic.
0: Σε λίγο χειρότερη κατάσταση σχέση με μισή ώρα πριν είναι το δικό δίκτυο γενικότερα. Να σας πω ότι στον Σταυρωμένο είναι λίγο έτσι φορτωμένα τα πράγματα. Προς κέντρο έχει επίσης αυξημένη ροή σε σχέση με πριν, αλλά όχι φοβερά πράγματα. Στον Βόκτον προσέξετε εκεί που κάνουν τα έργα από Κοκκίνη Χάνη μέχρι Γούρνες. Όπως καταλάβατε, ενώ προς Άγιο Νικόλαο έχει μία δυσκολία. Αλλά σε γενικές γραμμές δεν υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Οπότε απολαύστε κάθε σας διαδρομή.

0: Τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
2: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
3: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο. Εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
4: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
5: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
6: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
7: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
8: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
9: Είμαστε οι Μέλισσες.
10: Καλημέρα σας, καλημέρα, είμαι εδώ στο Love Radio Crete 102,8, στο πιο υπέροχο στούντιο του κόσμου, στο κέντρο της πόλης μας και στο καψί σας τώρα. Έχω πάρει το καφεδάκι μου και έχουμε μία ώρα ακόμη εκπομπή παρέα. Μοναχική καρδιά ξεκινάμε την ώρα μας από μέλισσες αγαπημένες και μοναχικές καρδιές θέλουμε εδώ. Καλά, εγώ σήμερα είμαι μία διότι μου λείπει ο Γιάννης μου. Η αλήθεια είναι ότι ήρθε η ώρα να πάρει και αυτός μερικές μέρες άδεια, διότι εγώ μια χαρά την έκανα. Τον περιμένουμε όμως, θα έρθει μες τη βδομάδα, δεν θα αντέξει μακριά μου εκείνος. Το πιστεύω.
11: Πόσο βαριέμαι να ξύγω τα αυτονόητα, να σβήνουμε τα λάθη μα άλλα λάθη. Να μπλέκουμε για

Ήταν η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ελά, πάρα πολύ ωραίο το συγκεκριμένο τραγούδι. Πολύ μου αρέσει, όπως μου αρέσουν και οι θερμοκρασίες που θα έχουμε σήμερα. Τρίτη 25 Αυγούστου, λοιπόν, και από ό,τι φαίνεται δεν θα μας ταλαιπωρήσει ο καιρός, ούτε θα έχει τρομερό καύσωνα. Δηλαδή αυτό που λέμε 40, θα έχει ένα 34. Έτσι με έχει τη θερμοκρασία. 3-4 αμποφοράκια θα πνέουν οι άνεμοι βορειοδυτικοί, ενώ ο ουρανός θα είναι καθαρός μέσα στην ημέρα. Να πούμε ότι η Ανατολή είχαμε στις 6:45, δις θα έχουμε στις 19:56. Τι άλλο έχω να σας πω σημαντικό, ότι αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία βρίσκεται στους 28 βαθμούς Κελσίου, χαλαρά και ωραία. Επίσης, κάτι άλλο εξαιρετικά σημαντικό είναι ότι με τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν έχουμε τη σωστή επιλογή κλιματισμού. Διότι γίνεται ακόμη πιο σημαντική αυτή η σωστή επιλογή και η Climatologic, με παρουσία από το 1996, σας προτείνει λύσεις για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό κλιματισμό, αντλίες θερμότητας, ηλιακούς θερμοσύφωνες αλλά και αφυγραντήρες. Climatologic λοιπόν, Ελευθερίου Βενιζέλου 106 θα τους βρούμε, στο δρόμο προς Γάζη και στο 2810 254 222.

Μας ταξίδεψε ο Αντώνης Ρέμος και η Μαντώ. Εδώ είμαστε Love Radio Crete 102,8 και έχω να σας πω πάρα πολύ περίεργα. Όχι ωραία. Έχουμε πρωτιά στην Κρήτη. Είμαστε πρωταθλήτρια στην άνοδο των τιμών κατοικίας. Η Κρήτη καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση τιμών κατοικίας την τελευταία πενταετία, με τις τιμές πώλησης να έχουν αυξηθεί και 50%, μη σας πω, από το 2021. Το δεύτερο τρίμηνο του 2026, η μέση ζητούμενη τιμή στην Κρήτη έφτασε τα 2.250 ευρώ τετραγωνικό μέτρο, 7% περίπου έτσι αυξημένη σε σχέση με πέρσι, ενώ στο εσωτερικό του νησιού, Χανιά, ας πούμε, εννοείται

κορυφή σε χρηματική αξία τα σπίτια. Και το Ηράκλειο έρχεται τρίτο με 2.200 ας πούμε ευρώ το τετραγωνικό, στο Ρέθυνο 2.202, εντάξει, το ίδιο παίζουμε το Ρέθυνο. Το Λασίθι έρχεται τελευταίο και κατεδρομένο 1944. Πάντως βλέπουμε ότι έχουμε ζήτηση, γενικά, και γίνεται συζήτηση και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Βρετανία και στη Γερμανία και στη Ολλανδία και στη Γαλλία, που οφθαλμιούν τα σπιτάκια μας εδώ στην Κρήτη, και σου λέει κάτσε να πάμε να τα αγοράσουμε. Κρατηθείτε αδέρφια, όσοι έχετε σπίτια εξοχικά, δεν ξέρω, έστω και κάποιο χαμετυπίον έχετε σε κάποιο χωριό, διότι βλέπετε γίνονται αυξήσεις των κατοικιών. Πάμε να δούμε πώς θα γίνει αυτό. Τώρα δεν είναι καλό αυτό για εμάς τους εγχώριους που θέλουμε να κάνουμε έτσι μια αρχή ή να αγοράσουμε κάποιο σπίτι. Τι είπα τώρα να μου πεις, αστεία πράγματα. Σε κάθε περίπτωση, μην χάνετε τις ελπίδες σας, γιατί να, μπορεί κάποιος Γερμανός να έρθει και να σας δώσει. Γιατί ο σπίτι στο χωριό στη γιαγιά, ένα μύθιτο ποσό. Να το ξέρετε το τι γίνεται. Περιμένετε, μπορεί να ακούσετε κι άλλο. Πού είσαι, χτες από ονειρά μα έρχεται και εμείς σε λίγο.

0: Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8 και δεν μας νοιάζει που ήσασταν χτες, μας νοιάζει τώρα ότι η Στέλλα μας στέλνει φωτογραφία από θάλασσες και ακτές. Πάρα πολύ χαίρομαι που έχεις πάει πρωί-πρωί, απολαμβάνει λέει αυτή την ώρα. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω πάει πάρα πολύ πρωί ποτέ σε θάλασσα. Συνήθως προτιμώ πιο μετά ώρες, αλλά νομίζω ότι η πρωινή ώρα είναι από τις καλύτερες. Ακούει λέει και Love Radio Crete, οπότε το έχει συνδυάσει τέλεια. Πολύ, πολύ χαίρομαι, Στέλλα, την καλημέρα μου και ελπίζω να κάνεις μακροβούτια. Αν δεν μας έστειλες ποια θάλασσα είναι αυτή, βέβαια. Θέλουμε να μάθουμε. Μας το έστειλε σε σχέση που λέγαμε πριν ότι η θάλασσα κάνει πάρα, πάρα πολύ καλό. Επίσης, πολύ καλό, ξέρετε τι κάνει. Να έχετε την ωραία τη μετακίνησή σας και ένα SUV άνετο, εύκολο και μοναδικό. 100% λοιπόν ηλεκτρικό Citroën C3 έχει έρθει για να αλλάξει τα δεδομένα στην ηλεκτροκίνηση. Με SUV χαρακτήρα, μοντέρνα σχεδίαση και υπογραφή άνεση στη Citroën, έχουμε το νέο EC3 που κάνει την κάθε διαδρομή πιο εύκολη και πιο έξυπνη από ποτέ. Να σας πω ότι το όφελος για τον αγοραστή φτάνει στα 5.600 ευρώ, ενώ η τιμή για την Urban Range έκδοση έχει ξεκινήσει από 17.900. Καταλαβαίνετε ότι η Emmanuel Veneris ΑΕ είναι εγγύηση, μοναδική στο είδος τους, και πραγματικά το μόνο που έχετε να κάνετε είναι ένα test drive για να το λατρέψετε και εσείς. Πάμε να δούμε τι γίνεται με το Love Traffic στην πόλη του Ηρακλείου και φύγαμε.
1: Love Traffic.
0: Έχουμε λίγη παραπάνω κίνηση, ειδικά προς το κέντρο, οπότε θέλει λίγη υπομονή. Όχι τραγικά πράγματα βέβαια, στις εξόδους Εθνικής είναι τα πράγματα σχετικά χαλαρά. Λεωφόρος Κνωσού εκεί σε όλο το μήκος της Σταμάτα Ξεκίνα, Γερονιμάκη αλλά και Δημοκρατίας. Να πούμε ότι η Κάρου όσοι πηγαίνετε προς αεροδρόμιο έχει μικρές καθυστερήσεις, οπότε το νου σας. Ενώ η Κάρου και Καζατζίδη στη Διασταύρωση εκεί στα Φανάρια έχουμε τα προβληματάκια μας και κυρίως στο αεροδρόμιο εκεί στο κυκλικό απέξω. Εάν πηγαίνετε προς Άγιο Νικόλαο, το νου σας, μικρές καθυστερήσεις στο ύψος, στο Κοκκίνι, Χάνι και μετά λόγω έργων, αλλά όχι φοβερά πράγματα σε σχέση με προηγούμενες ημέρες. 6956641028, στέλνετε την καλημέρα σας και αν είστε κάπου κολλημένοι στο Viber και δεν το βλέπω εδώ στους χάρτες μου.
2: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center. Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
4: Πίνασες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της fresh snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό snack ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack.
5: Φύγαμε για Κύθυρα. Ξεκινήσαμε την ημέρα μας με εκλεκτό καφέ στο Μινά, στο παραθαλάσσιο Διακόφτη, που συνδέει αυθεντική φιλοξενία και σπιτικές λιχουδιές. Ένας καθημερινός προορισμός με άρωμα παράδοσης.
6: Μετά τις βουτιές, μας άνοιξε η όρεξη. Στο εστιατόριο Μανώλης, πάνω στο κύμα, βρήκαμε παραδοσιακή ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινά, φρέσκα ντόπια υλικά και μια γευστική εμπειρία που απογειώνεται.
5: Μία από τις πιο ωραίες παραλίες στο βορρά είναι η Αγία Πελαγία. Στο εστιατόριο Καλέρης γνωρίσαμε τους ιδιοκτήτες και μαγευτήκαμε από τις παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονη ματιά. Ιδηλιακός χώρος που αξίζει να επισκεφτείτε.
6: Βράδιασε και το φεγγάρι καθρεπτίζεται στη φυσική πισίνα των κυθύρων των Αυλέμωνα. Στο εστιατόριο Ψωμολαδέα δοκιμάσαμε λαδένια κυμόλου θαλασσινών, λεμονάτι παέγια με κριτικό απάκι και αλμύρα με ψητές γαρίδες. Μοναδικός συνδυασμός, μοναδική εμπειρία. Φύγαμε για Κύθυρα.
2: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
7: Live shows κάθε μέρα.
2: Όλη μέρα.
8: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
9: Και τις 4 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ήταν ο Θοδωρής Φέρης. Είπες. Είπες και τι δεν είπες και εμείς θα πούμε το τι γίνεται αυτή τη βδομάδα με τα ζώδια. Οπότε ξεκινώ από τον κρυό. Αναδιοργάνωση στον εργασιακό χώρο με εκπλήξεις, νέα δεδομένα και απρόβλεπτα γεγονότα. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις καθημερινές μετακινήσεις σας και φροντίστε να ξεκουράσετε το σώμα σας και να ενισχύσετε το ανοσοποιητικό σας, το καλό που σας θέλουμε. Ταύρι, ξαφνικά γεγονότα που φέρνουν στη ζωή σας νέους φίλους, κοινωνικοποίηση, εξωστρέφεια, αλλά μπορεί να εμφανιστεί και κάτι νέο ερωτικό. Οι υποθέσεις των παιδιών θα σας απασχολήσουν έντονα αν είστε γονείς. Δίδυμοι, ξαφνικές αλλαγές και γεγονότα στον τομέα της καριέρας αλλά και των οικογενειακών υποθέσεων. Δεν αποκλείεται τώρα η μία θεματολογία να συνδέεται με την άλλη και να γίνονται ταυτόχρονες αλλαγές και στους δύο τομείς. Καρκινάκια αγαπημένα, ξαφνικές ευκαιρίες οδηγούν σε σημαντικές υπογραφές συμβολέων και ταξίδια με εμπειρίες ζωής. Ενώ θέματα σπουδών και νομικές υποθέσεις κορυφώνονται, ανοίγοντάς σας νέους ορίζοντες. Πάμε και στους λέοντες, που καρμικές συναντήσεις επηρεάζουν τα ερωτικά σας, καθώς ξαφνικές οικονομικές εξελίξεις απαιτούν ψυχραιμία, σωστές διαπραγματεύσεις και απόλυτη προσοχή με συμφωνίες με τρίτους αυτές τις ημέρες. Το νου σας. Πάμε και στους Παρθένους τελευταία για αυτό το μικρόφωνο και τα υπόλοιπα τα λέμε μετά. Νέες γνωριμίες μπορούν να αλλάξουν τη ζωή σας. Θα σας καριδώσω. Όμως οι δεσμευμένοι καλούνται να διαχειριστούν αποκαλύψεις, εντάσεις και ξαφνικές ανατροπές με ψυχραιμία στα τέλη του μήνα. Έρε τι περιμένετε, Παρθενάκια μου. Υπομονή και επιμονή. Πάμε για Θεοδοσία Τσάτσου και στη θάλασσα και ερχόμαστε σε λίγο με τα υπόλοιπα 6 ζώδια για να τα συζητήσουμε, να δούμε

0: Μαρία, ξέρεις τι δεν αλλάζει ποτέ το πρωί?
1: Ο καφές και το πρωινό μας.
0: Ακριβώς. Και στο John Coffee, εκτός από ποιοτικό καφέ, θα βρείτε φρέσκους χυμούς, smoothies, αλλά και γλυκά και αλμυρά snack.
1: Μενό κατάστημα λοιπόν στη Λεωφόρο Κάρο 79 και καθημερινό delivery. John Coffee, διότι ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε.
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

πάμε να συνεχίσουμε με τα ζώδια της εβδομάδας. Ζυγή, η εβδομάδα ζητά εσωστρέφεια, ξεκούραση, φροντίδα της ψυχολογίας και της υγείας. Οπότε το νου σας. Σκορπιοί, η έκλειψη ξύπνα την κοινωνικότητα και τον έρωτα, φέρνοντας ξαφνικές γνωριμίες, δυνατές συγκινήσεις και μια δημιουργική επιτυχία που μπορεί να σας εξελίξει. Οι δεσμευμένοι, παλιά συναισθηματικά τραύματα, δεν θέμε τέτοια. Τοξότες, ξαφνικές αλλαγές στην καριέρα και στο σπίτι ανατρέπουν τα δεδομένα, καθώς η έκλειψη προετοιμάζει ένα καθοριστικό νέο ξεκίνημα για εσάς το Σεπτέμβριο με σημαντικές εξελίξεις. Εγώκεροι, ξαφνικές ειδήσεις από εξωτερικό ανοίγουν νέους δρόμους, καθώς συμφωνίες, σπουδές και επαγγελματικές προτάσεις αλλάζουν δημιουργικά την πορεία σας. Παραπάνω προσοχή σε οδήγηση και μετακινήσεις. Θέλω, πάμε για τους δικούς μου τους συντροχώους. Η έκλειψη ανατρέπει τον οικονομικό σας προγραμματισμό, φέρνοντας ξαφνικά έξοδα, οικογενειακές υποχρεώσεις και την ανάγκη να οργανώσετε καλύτερα την οικονομική σας ασφάλεια. Πες μας κάτι καινούριο. Ιχθύες, μια καθοριστική εβδομάδα με πολύ έντονα γεγονότα, ανατροπές και αποκαλύψεις για την ερωτική ζωή του πρώτου δεκαημέρου. Οι δεσμευμένοι καλούνται να επανεξετάσουν τη σχέση τους μέσω αποκαλύψεων και οι αδέσμευτοι μπορεί να συναντήσουν ένα νέο πρόσωπο που να παίξει καθοριστικό ρόλο στη ζωή τους. Για να δούμε.

κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

0: Like the way I do, ακούσαμε από Μελίσσα. Εδώ είμαστε Love Radio Crete 102,8 και ήρθε η ώρα πριν σας χαιρετήσω. Και ήρθε η Αγγελίνα Σταματάκη εδώ να κάτσει στα ενία του μικροφόνου και να έρθει στο στούντιο του ραδιοφώνου για να αγαπήσει εδώ στο Καψί σας τώρα στο κέντρο. Να σας πάω μια βόλτα με το Citroën EC3 στους δρόμους του Ηρακλείου για να δούμε τι γίνεται σήμερα με το Love Traffic μας.
1: Love Traffic.
0: Δεν είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Έχει κάποιες καθυστερήσεις στο κέντρο και στον Σταυρωμένο. Βλέπω και στα 62 Μαρτύρων έχουμε κάποια σταμάτα. Ξεκίνα λεωφόρος Κνωσού σε όλο το μήκος της και όπου υπάρχει φανάρι έχουμε και δυσκολίες. Ενώ και στη Δημοκρατία έχει κάποια θεματάκια. Το νου σας όσοι πάτε προς αεροδρόμιο, διότι υπάρχουν και εκεί καθυστερήσεις. Παραλιακή σχετικά ανοιχτή και στο κέντρο κάποιοι δρόμοι όπως η Εύανση, η Καλοκαιρινού και η Δημοκρατία έχουν τα ζωρίσματά τους. Να πούμε ότι αν κατευθύνεστε προς Άγιο Νικόλαο έχει κάποια έργα, οπότε στο ύψος εκεί του Dinosauria Park, για να καταλάβετε, θα υπάρχει μία μεγαλύτερη δυσκολία, αλλά όχι φορά πράγματα ούτε εκεί. Θυμάστε τα έργα, ε. Εμείς σας χαιρετάμε και αύριο 6 ώρα τα λέμε εδώ, ξυπνάμε παρέα ραδιόφωνο για να αγαπήσεις τα φιλιά μου.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει 10.
2: Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922 οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή την τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete's 102,8 έρχονται οι...
3: Κωνσταντίνος Αργυρός,
4: Έλενα Παπαρίζου,
5: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 250 γραμμαρίων, 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 900 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, πετινός Κρήτης, 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες, 70 λεπτά το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
9: Το Jewelry Tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο περίδοτο, τον γενέθλιο λίθο του Αυγούστου. Με τη φωτεινή πράσινη απόχρωσή του, το περίδοτο έχει μια φρέσκια καλοκαιρινή ενέργεια. Είναι μια πέτρα που δείχνει ανάλαφρη, ζωντανή και ιδιαίτερα κομψή πάνω στην επιδερμίδα. Φοριέται υπέροχα με λευκά, λινά και χρυσές λεπτομέρειες, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα δαχτυλίδι ή ένα λεπτό κολλιέ με περίδοτο μπορεί να δώσει στην εμφάνιση μια πινελιά χρώματος χωρίς υπερβολή.
10: Χρωματιστή και Μολία. Ένα σύγχρονο και φιλικό κέντρο μελέτης και δημιουργίας για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Σε έναν ασφαλή και δημιουργικό χώρο, τα παιδιά οργανώνονται, προετοιμάζονται για το σχολείο και χτίζουν αυτοπεποίθηση. Ολιγομελή τμήματα με καθοδήγηση από εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Δίδω Σωτηρίου 19 στο Μασταμπά. Χρωματιστή και Μολία. Εκεί που η μάθηση παίρνει το χρώμα που της ταιριάζει.
11: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
12: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται.
4: Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
13: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
15: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
16: Είμαστε οι Μέλισσες.
17: Καλημέρα, καλημέρα! Είναι Δευτερούλα, 24η μέρα του Αυγούστου, λίγο μετά τις 10 και εγώ είμαι εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο και θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία. Και ξεκινάμε με Νίκο Καρβέλα και καλοκαιρινές διακοπές.

Και Weekend, Moth to a Flame, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο και σήμερα θέλω να πω χρόνια πολλά στην Ευτυχία, στον Ευτύχη και μήπως γιορτάζει και ο Κοσμάς, γιατί βλέπω ότι είναι σήμερα το Κοσμά του Ετωλού. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους και σε όσους φυσικά έχουν τα γενέθλιά τους. Να σας πω ότι σήμερα, μιας και μπήκαμε τώρα στο Αιγαίο, έτσι το πρωί πήγα στο λιμάνι να πάρω ένα αγαπημένο μου πρόσωπο και πάρα πολλοί φεύγανε για διακοπές, κάποια πάρα πολλοί επιστρέφανε σαν το μαράκι μας εδώ πέρα. Να ξέρετε ότι δεν έχω καλύτερο από το να βλέπω τους ανθρώπους να αγκαλιάζονται και να αποχαιρετιούνται και να χαιρετιούνται ξανά. Πάμε να ακούσουμε Άννα Βύση και Αιγαίο.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε.
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

Αυτός ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ο Light ηλιοβασίλεμα. Αυτή η πιο ωραία ώρα της ημέρας, Golden Hour που λέμε. Και Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Ήρθε η ώρα του καιρού. 32 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στο Ηράκλειο. Έχει πέσει νομίζω λίγο και η υγρασία. 32 βαθμοί ήταν η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα. Έχει 4 αποφορά και έχει υπέροχο καιρό σήμερα. Και μαζί μας πάντα είναι η εταιρεία Climatologic. Δίνει έτσι λύσεις κλιματισμού και θέρμανσης από το 1996. Και εκεί τώρα μπορείτε να βρείτε οικιακό και επαγγελματικό κλιματισμό, ηλιακούς θερμοσύφωνες, αντλίες ερμότητας για αργότερα, αυτό για το χειμώνα, και πολλά πολλά ακόμη. Θα τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από το κόμβο της Ανόδου στο δρόμο προς Γάζη, και στο τηλέφωνο 2810 254 222. Και εμείς πάμε μία βόλτα στον παρά.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Πάμε να δούμε λίγο τι συμβαίνει στον κόσμο του σύγχρονου design και του σπιτιού. Η εταιρεία λοιπόν Σκαβολίνη φέρνει μοναδικές προτάσεις για κουζίνα, μπάνιο και living με ιταλικό σχεδιασμό, σύγχρονη αισθητική και την υπογραφή κορυφαίων designers που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε χώρο. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
2: Όλα μαγικά στον ουρανό, εσύ κι εγώ.
1: Νούμερο 4.
3: Let me be, let me be. Don't stop, don't stop, just feel.
1: Νούμερο 3.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
6: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
7: Γερμανικά στο γάζι. Ξεκλείδωσε το μέλλον σου και μάθε γερμανικά με τον πλέον σύγχρονο τρόπο. Treffpunkt, φροντιστήριο γερμανικής γλώσσας από το 2006. Έμπειροι καθηγητές, ολιγομελή τμήματα έως 6 άτομα. Διαδραστικοί πίνακες, καινοτόμες μέθοδοι, δανειστική βιβλιοθήκη μετατρέπουν την εκμάθηση των γερμανικών στο πιο συναρπαστικό ταξίδι γνώσης. Διονυσίου Σολομού 1, Γάζι, στην πλατεία Δημαρχείου. Φροντιστήριο γερμανικών Treffpunkt. Ξεκίνα τώρα!
8: Πληροφορίες στο 6947-561898.
9: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
10: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
11: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
10: Τέλειο. Πού είναι?
11: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
10: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
12: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαμπουτιέ.
13: Τα ωραιότερα ελληνικά
14: και ξένα τραγούδια.
15: Live shows κάθε μέρα.
16: Όλη μέρα.
17: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
18: Κέρδισες Χριστούγεννα.

Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη και οι Παρασκευές στο Ηράκλειο αποκτούν το δικό τους ρυθμό. Το 360 Rooftop Bar στο Αστόρια Καψής παρουσιάζει τα Summer Vibes. Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, λοιπόν, από τις 8.30 το βράδυ, απολαμβάνουμε μοναδικά κοκτέιλς, την πιο εντυπωσιακή θέα της πόλης και τις καλύτερες μουσικές επιλογές από τον DJ Μάνο Κισανδράκη. Τετάρτη και Παρασκευή, λοιπόν, στο 360 Rooftop Bar στο Καψής Αστόρια, στην Πλατεία Ελευθερίας 11 και ζείτε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Σας έλεγα λοιπόν προηγουμένως ότι οι αφήξεις των άρχονται αγαπημένοι σου άνθρωποι από μακριά για να σε δούνε, νομίζω ότι είναι από τα πιο ωραία συναισθήματα. Και ειδικά άνθρωποι που έχεις να τους δεις πάρα πολύ καιρό. Αυτή η πρώτη αγκαλιά νομίζω δεν συγκρίνεται με κάτι. Πάμε να ακούσουμε Kim Wilde και You Came.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 και αν ψάχνετε το σημείο που συνδυάζει θάλασσα, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση, η απάντηση είναι μία. Cicadas Escape Experience στο Καρτέρο, μόλις 15 λεπτά από το Ηράκλειο, με signature cocktails από το Γιώργο Δενδράκη, μοναδικές γεύσεις, sushi και ένα ηλιοβασίλεμα που γίνεται εικόνα. Ο ιδανικός προορισμός και για το Σαββατοκύριακό σας, δίπλα στη θάλασσα μέχρι αργά το βράδυ.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη. Κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη. Τώρα στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
2: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.

0: 189, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Κάθε παιδί αξίζει μια όμορφη αρχή στην εκμάθηση αγγλικών. Στις ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη ξεκινάμε από την τρίτη δημοτικού με παιχνίδι, βιωματικές εμπειρίες και σύγχρονα μέσα διδασκαλίας. Εξάσκηση στο listening με αυθεντικούς διαλόγους. Ενίσχυση της ορθογραφίας με ψηφιακά μέσα. Τακτικές επαναλήψεις σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη. Δεντιδάκη των 7 στο κέντρο της πόλης έναντι παλαιάς πολυκλινικής Ηρακλείου. 50 χρόνια γεμάτα χαμόγελα μαθητών και επιτυχής πορεία μέχρι την κατάκτηση του Proficiency.
2: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, ατελείωτο παιχνίδι και ήρθε η ώρα για το μεσημεριανό. Στην ψαροταβέρνα Ο Μάγος βρήκαμε ολόφρεσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά και την πιο λαχταριστή κακαβιά δίπλα στη θάλασσα. Η περιπέτεια συνεχίζεται στο Πύργος House. Πεζοπορίες, ποδηλατικές διαδρομές, καγιάκ και εξερεύνηση φαραγγιών μας οδηγούν σε μικρές κρυμμένες γωνιές του νησιού. Και αφού η περιπέτεια ανοίγει την όρεξη, επιλέξαμε το εστιατόριο Μελτέμι. Σπιτικά μαγειρευτά, εκλεκτά ψητά της ώρας σε έναν όμορφο εξωτερικό χώρο που προσφέρει χαλάρωση και ηρεμία. Βόλτες στο νησί και όταν άναψαν τα φώτα του νησιού, εμείς φτάσαμε στην Κάπαρη. Δοκιμάσαμε εκλεκτά θαλασσινά, μεσογειακές γεύσεις και προσεγμένα πιάτα με φόντο το επιβλητικό κάστρο σε έναν χώρο που η γεύση συναντά το μοναδικό τοπίο. Φύγαμε για Κύθυρα. When I met you in the summer in love. This is the rhythm of the night. Καλοκαίρι στο Love.

Αυτός ήταν ο Λάκης Παπαδόπουλος και ο Δημήτρης Μητροπάνος. Για να σε εκδικηθώ, πόσο ερωτικό τραγούδι, τραγούδι χωρισμού θα πω. Το έχουμε τραγουδήσει όλοι πάρα πολλές φορές με περίσσιο πάθος. Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Για ακόμη μια φορά λοιπόν μας έκανε να συγκινηθούμε και να νιώσουμε περήφανοι. Ο Λευτέρης Πετρούνιας ανέβηκε ξανά στο βάθρο, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στον τελικό των Γκρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής. Ο βασιλιάς λοιπόν των Γκρίκων αποδεικνύει για πολλωστή φορά ότι η διάρκεια, η επιμονή και το ταλέντο δεν έχουν ταβάνι. Του αξίζει το πιο θερμό μας χειροκρότημα. Και εμείς πάμε στο επόμενο τραγούδι, David Guetta, Teddy Swims και Tones and I, Gone.

0: Και αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
1: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
2: Ήρθες για τη θέα, έμεινες για φαγητό. Επιλέγεις Καρνάγιο για τα παραδοσιακά κριτικά πιάτα. Επιλέγεις και την πίτα του Ρίγα για το διάσημο μπελονιαστό ζουμερής μπριζόλας με σος λεμονιού. Και εσένα που είσαι ψαροφαγάς, δεν θα σε αφήσουμε παραπονεμένο. Εστιατόριο Καρνάγιο και πίτα του Ρίγα. Η εμπειρία που γεύεσαι με θέα τη γραφική λίμνη του Αγίου Νικολάου.
3: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
4: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως την Τετάρτη Ariel Giga Pack μόνο 14,90. Μαλακτικά Lenore 59 μεζούρες μόνο 3,94. Αντιλιακά Peacebuin μόνο 7,64. Και βαφές Sios όλεο μόνο 4,83.
5: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Hello, I'm Sam Smith.
9: This is Elton John.
10: Hey guys, it's Bruno Mars.
11: This is Alicia Keys.
12: Hey, what's up? This is John Legend.
13: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
14: Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όσους ήταν ήδη συντονισμένοι και σε όσους συντονίστηκαν τώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη.

Αυτή ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Και φαντάσου τώρα να σου κλέβουν τα μάξι, αλλά ο κλέφτης να έχει περισσότερες ειδικές αναστολές από εσένα. Στο Όρεγκον, λοιπόν, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ένας τύπος έκλεψε ένα αυτοκίνητο από πάρκινγκ. Ωραία μέχρι εδώ. Ωραία καθόλου, αλλά καταλαβαίνετε. Όταν όμως μπήκε ο κλέφτης μέσα στο αυτοκίνητο, πήγε να το κλέψει, κοιτάζει πίσω στο κάθισμα, είδε ένα τετράχρονο παιδί. Γύρισε αμέσως πίσω, βρήκε τη μαμά, της έβαλε τις φωνές που άφησε το παιδί μόνο του, απείλησε μάλιστα ότι θα καλέσει και την αστυνομία για αμέλεια. Σοκαριστικό. Αφού ησύχασε λοιπόν, ξαναέκλεψε το αμάξι και εξαφανίστηκε. Αυτό είναι. Γιατί ακόμη και οι εγκληματίες έχουν ηθικές αναστολές. Υπάρχουν προτεραιότητες. Πάμε να ακούσουμε Νίκο Πέρκη και Ντάφνη Λόρενς.

Αυτός ήταν ο Ed Sheeran, Azizam. Love Radio Κρήτη 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη και ήρθαν τα νέα του καιρού τώρα. 32 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στο Ηράκλειο. Θα είναι και η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα. 4 μποφορά και καθαρός ουρανός φυσικά. Και μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Από το 1996 στην αγορά των συστημάτων κλιματισμού και στις εναλλακτικές μη πετρελαϊκές μορφές θέρμανσης. Να πούμε ότι είναι μια εταιρεία συνυφασμένη και με τον επαγγελματισμό αλλά και με την άψογη εξυπηρέτηση. Θα τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, εκεί λίγα μέτρα από τον κόμβο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη, και στο τηλέφωνο 2810 254 222. Συνεχίζουμε με Γιώργο Σαμπάνη και ό,τι και να είμαι.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Αποτιέ.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σουρωτή. Μήλος. Φτάνουμε στα Πολόνια και ξεκινάμε τη μέρα μας στο SeaTech, το καλύτερο μπραντς του νησιού. Αρωματικός καφές το πρωί, λαχταριστές γεύσεις δίπλα στη θάλασσα και δροσερά κοκτέιλ στο βράδυ σε μια βεράντα αληθινό deck πάνω στο Αιγαίο. Για τη διαμονή μας επιλέξαμε το Καστέλ. Μόλις 6 σουίτες με μίνιμαλ αισθητική και κυκλαδίτικη απλότητα που σε κάνει να χαλαρώνεις αμέσως. Το όνειρο του Στέλιου που έγινε πραγματικότητα και μια φιλοξενία που ήταν πραγματικά μαγική. Μαγικό ήταν και το δείπνο μας στο Νάμα. Ένα εστιατόριο κυριολεκτικά πάνω στο κύμα, όπου οι αυθεντικές γεύσεις της Μήλου συναντούν τη δημιουργικότητα. Παραδοσιακές συνταγές, τοπικά υλικά, πιάτα φτιαγμένα με μεράκι και μια εμπειρία που σου μένει για πάντα. Μήλος, ένα νησί που δεν το επισκέπτεσαι απλά, το ζεις. Απόλαυσε μια παγωμένη σουρωτή με φυσικό άρωμα ροζ grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
2: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
3: Translation complete. Η μετάφραση ολοκληρώθηκε. Η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vassalu.com.
4: Τα ωραιότερα ελληνικά
5: και ξένα τραγούδια.
6: Live shows κάθε μέρα.
7: Όλη μέρα.
8: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
9: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Lady Gaga και Bruno Mars. Die with a smile εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και όταν θέλεις να οργανώσεις έτσι ένα event, θα πω, ένα γάμο, μια βάπτιση, το πιο σημαντικό νομίζω, ή από τα πιο σημαντικά, top 3 λέω τώρα, είναι να επιλέξεις ανθρώπους που θα συνεργαστείς μαζί τους, που να σε καταλαβαίνουν. Και εδώ έρχεται το σμαραγδένιο όνειρο. Προσφέρει βαπτιστικά πακέτα, στολισμό καθώς και φωτογράφηση για κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Ξεχωρίζει για τη λεπτομέρεια και την αισθητική που προσφέρει σε κάθε υπηρεσία. Και να πούμε ότι θα το βρείτε στην Κατεχάκη 14 και στο τηλέφωνο 2810 330 370. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε με αυτή την τεράστια φωνή. Που δημιουργεί μία ατμόσφαιρα από μόνη της. Πάμε να ακούσουμε Γλυκερία και Κρυφτό.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και συνεχίζουμε με ιδέες που αλλάζουν τον τρόπο που βλέπουμε το χώρο μας. Η εταιρεία Σκαβολίνη δημιουργεί ολοκληρωμένες λύσεις για κουζίνα, μπάνιο και living, συνδυάζοντας λειτουργικότητα, εργονομία και ποιοτικά υλικά υψηλών προδιαγραφών. Με εμπειρία 60 χρόνων στον χώρο του design, θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61Α.
1: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
2: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydro-Gym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydro-Gym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.

ήταν η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, Εσπρέσο, και μου θύμισε ότι ίσως σήμερα που είναι και Δευτερούλα να πιω και ένα δεύτερο καφεδάκι. Είναι εδώ τα κορίτσια μας στο Καψής Αστόρια. Είμαστε στο Love Cafe, εκπέμπουμε ζωντανά από το κέντρο της πόλης και φυσικά να υπενθυμίσω ότι μπορείτε κι εσείς να έρθετε εδώ, να κάνετε το πρωινό σας, να ανοίξετε και ένα λάπτοπ, να απαντήσετε και σε κανένα mail, να πιείτε και το ωραίο σας καφεδάκι από τα χέρια της Πόπης. Η Κωνσταντίνα θα είναι εδώ με το χαμόγελο να σας εξυπηρετήσει. Τα φιλιά μου στα κορίτσια. Και θέλω τώρα να σας πω και κάτι ακόμη. Ξέρατε ότι η λέξη καντάδα προέρχεται από το ιταλικό καντάτα, που σημαίνει τραγουδισμένο? Οι καντάδες λοιπόν συνδέθηκαν ιδιαίτερα με βραδινές παρέες που τραγουδούσαν στους δρόμους, συχνά κάτω από τα παράθυρα μιας αγαπημένης. Το ερωτικό στοιχείο ήταν πολύ έντονο, γι' αυτό και η καντάδα θεωρείται ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς τρόπους μουσικού φλερτ, έτσι, στις παλιότερες εποχές. Και να σας πω ότι δεν ήταν απαραίτητα να είναι solo η υπόθεση. Συνήθως συμμετείχε ολόκληρη παρέα, έτσι, δημιουργώντας ένα μικρό μουσικό γεγονός στο δρόμο. Και κάτι ακόμη πολύ ωραίο και τελευταίο: παλιότερα μία καντάδα κάτω από ένα μπαλκόνι μπορούσε να λειτουργήσει σαν έτσι δημόσια ερωτική εξομολόγηση. Τι όμορφα, τι ρομαντικά. Και εμείς πάμε να ακούσουμε τον Απόν με τη δική του καντάδα.

Αυτός ήταν ο Σάκης Ρουβάς, μια ζωή μαζί. Εγώ αυτό το τραγούδι θα το αφιερώνω πάντα στη φίλη μου την Αντιγόνη, που είμαστε πραγματικά μια ζωή μαζί. Και τι πιο ωραίο, οι φίλες, οι φιλίες έτσι οι μεγάλες να επισφραγίζονται με ένα άλλο γεγονός, ας πούμε. Έχω γίνει η νονά του παιδιού της, του Μιχάλη. Τα φιλιά μου στα Αντιγονάκη μου, τα φιλιά μου στο Μιχαλίνο και στο μικρό Λεωνίδα. Φυσικά σας αγαπώ πάρα πολύ και να υπενθυμίσω ότι μας ακούτε από οπουδήποτε στο love1028.gr και φυσικά στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 69 56 64 10 28. Εμείς συνεχίζουμε με Rag & Bone Man και Human.

0: Put your blame on me.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 12.
2: Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Μέλισσες!
4: Η Αναβίση.
5: Γιάννης Πλούταρχος.
1: Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, ραντεβού για τα απόλυτα Summer Vibes στο 360 Rooftop Bar του Αστόρια Καψής. Με Signature Cocktails, την ομορφότερη θέα της πόλης και τον DJ Μάνο στα Dex με τα πιο δυνατά καλοκαιρινά sets από τις 8.30 το βράδυ. 360 Rooftop Bar Αστόρια Καψής. Πλατεία Ελευθερίας 11. Good music, great vibes.
6: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50.
7: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
8: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
9: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
8: Τέλειο. Πού είναι?
9: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
8: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
2: Φύγαμε για Κύθυρα, Πετσέτα, Αντιλιακό και φτάσαμε στο Μελιδόνι με τα κρυστάλλινα νερά του. Παρέα με τη Ρέα και τον Νίκο να μας φροντίσουν όπως μόνο εκείνοι ξέρουν, με παραδοσιακό παξιμάδι και πολλή αγάπη. Μεσημέριασε και φύγαμε για το εστιατόριο Σκάνδια, μια ιδιαίτερη εμπειρία φιλοξενίας. Φρέσκα ψάρια από ντόπιους ψαράδες, λαχανικά από τον κήπο τους, αγνά προϊόντα και γεύσεις μαγειρεμένες με μεράκι. Ώρα για απογευματινό καφέ στο Μπότζιο στον Αυλέμωνα, στην περίφημη πισίνα των Κυθύρων. Απίθανα γλυκά, δροσερές σαλάτες, ιταλικές γεύσεις και εκλεκτό κρασί με φόντο τη μαγευτική θέα. Και για το φινάλε της ημέρας, καταλήξαμε στο Λιβάδι, στο εστιατόριο Τοξότης, με παραδοσιακή κουζίνα, μεζέδες, σεφταλιές και σπιτικά μακαρόνια. Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας και ντόπια προϊόντα. Φύγαμε για Κύθυρα.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
11: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
12: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
14: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
15: Είμαστε οι Μέλισσες.
16: Καλησπέρα σε όλους. Είναι Δευτερούλα, 24η ημέρα του Αυγούστου, λίγο μετά τις 12 και εγώ είμαι εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο. Ξεκινάμε με Μαντό. Στην παρέα μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη και πάμε να ακούσουμε το χαρταετό.

Αυτός ήταν ο Στέλιος Ρόκος, μαράγδια και ρουμπίνια. Καλοκαίρι λοιπόν σημαίνει ξεκούραση, ανανέωση και περισσότερες όμορφες στιγμές. Μήπως λοιπόν είναι η κατάλληλη στιγμή να ανανεώσετε και τον ύπνο σας? Με ένα νέο στρώμα Κάντια μπορείτε να απολαμβάνετε την άνεση και τη στήριξη που χρειάζεται το σώμα σας κάθε μα κάθε βράδυ. Και τώρα στις καλοκαιρινές εκπτώσεις η ανανέωση γίνεται ακόμη πιο εύκολη. Αποκτήστε τα κορυφαία στρώματα της συλλογής Inventor με έκπτωση 40% και επιλέξτε στρώματα, κρεβάτια και άλλα προϊόντα ύπνου με έκπτωση έως 30%. Επισκεφτείτε λοιπόν σήμερα ένα κατάστημα Κάντια στο Ηράκλειο και βρείτε αυτό που χρειάζεστε και σας ταιριάζει. Και εμείς συνεχίζουμε με αγαπημένη Taylor Swift και The Fate of Ophelia.

0: σας ήταν οι μέλισσες κρυφά και εγώ καθόλου κρυφά, δεν θα πάω στον καιρό. 32 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στο Ηράκλειο. Είναι η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα στην πόλη μας. 5 μποφοράκια έχει, 4 μετά θα πάνε. Εκεί είναι μια όμορφη μέρα. Μαζί μας λοιπόν είναι η εταιρεία Climatologic που δίνει λύσεις κλιματισμού από το 1996 και όχι μόνο κλιματισμού, και είναι και στις εναλλακτικές μη πετρελαϊκές μορφές θέρμανσης από τότε, και εκεί μπορείτε να βρείτε αντλίες θερμότητας, οικιακό και επαγγελματικό κλιματισμό, ηλιακούς ορμοσύφωνες, αφιγραντήρες και πολλά ακόμη. Θα τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106 και στο τηλέφωνο 2810 254 222. Και πάμε για όλα τα γενναία παιδιά εκεί έξω. Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Είναι ο κόσμος ένα βήμα και έχω σπαθεί.

0: Love Radio Κρήτης 102,8, Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο και ας μπούμε λίγο στην καθημερινότητα του σπιτιού, εκεί όπου όλα ξεκινούν. Η εταιρεία Σκαβολίνη δίνει έμφαση στην κουζίνα ως κέντρο ζωής με προτάσεις που συνδυάζουν αισθητική πρακτικότητα και μεγάλη ποικιλία λύσεων αποθήκευσης για κάθε ανάγκη. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α εδώ στο Ηράκλειο.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
1: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
2: Μίνι Μάτζιο Μάμι Κουλ.
3: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
4: Σίγουρα δεν πήγαν στο ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
3: Στα κοντά.
4: Κοντά είναι και το ανθοπολείο Heaven.
3: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζι Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
5: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
6: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811-118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
7: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
8: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
7: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
8: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
7: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
8: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω τσοκομπίκ.
7: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
9: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
7: Choco Big. Από τη Φρέσνα.
10: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Do, Re, Mi, Fa. Πες Γιωργάκη.
11: Do, Na, To, Fa, E και Si.
10: Τι λες παιδί μου?
11: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
10: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
12: Τα ωραιότερα ελληνικά
13: και ξένα τραγούδια.
14: Live shows κάθε μέρα.
15: Όλη μέρα.
16: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
17: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτή ήταν η Δανάη κι άλλο εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και αν θέλετε τώρα να ζήσετε από κοντά τον Σλιμάν live, το Love Radio Crete σας ετοίμασε πραγματικά το απόλυτο ταξίδι. Ο καλλιτέχνης που μάγεψε την Ευρώπη με το Mon Amour έρχεται στις 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ένα πιάνο, μία φωνή και ένα τυχερό ζευγάρι από εσάς θα είναι εκεί με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Τι κερδίζετε λοιπόν όταν λέμε όλα, τι εννοούμε? Ακτοπλοϊκά εισιτήρια με καμπίνα Ηράκλειο Πειραιάς, Ηράκλειο και πίσω φυσικά, θα σας αφήσουμε εκεί. Διαμονή σε ξενοδοχείο 5 Αστέρων και φυσικά μία διπλή πρόσκληση για τη συναυλία. Πώς τώρα θα μπείτε σε αυτό το διαγωνισμό? Θα σας πω αμέσως. Μπαίνετε στα social media του σταθμού Love Radio Crete, βρίσκετε τη σχετική ανάρτηση, ακολουθείτε τα βήματα και ετοιμάζετε βαλίτσες. Η λήξη του διαγωνισμού θα είναι την Παρασκευή στις 11 Σεπτεμβρίου και εγώ να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους. Χωρίς αναπνοή, πάμε να ακούσουμε Μιχάλη Χατζηγιάννη.

0: καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
1: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
2: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
3: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
2: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
4: Το Jewelry Tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο περίδοτο, τον γενέθλιο λίθο του Αυγούστου. Με τη φωτεινή πράσινη απόχρωσή του, το περίδοτο έχει μια φρέσκια καλοκαιρινή ενέργεια. Είναι μια πέτρα που δείχνει ανάλαφρη, ζωντανή και ιδιαίτερα κομψή πάνω στην επιδερμίδα. Φοριέται υπέροχα με λευκά, λινά και χρυσές λεπτομέρειες, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα δαχτυλίδι ή ένα λεπτό κολλιέ με περίδοτο μπορεί να δώσει στην εμφάνιση μία πινελιά χρώματος χωρίς υπερβολή.
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο Κρητικό.
6: Έως την Τετάρτη, Ariel Giga Pack μόνο 14,90. Μαλακτικά Lenore 59 μεζούρες μόνο 3,94. Αντιλιακά Peacebuin μόνο 7,64. Και βαφές Sios Όλεο μόνο 4,83.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Είναι Δευτέρα, όντως. Λαύρη Διοκρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και σκεφτόμουν τις προάλλες πόσο συχνά μιλάμε έτσι σκληρά στον εαυτό μας. Κάνουμε ένα λάθος και κατευθείαν έτσι θα είμαστε πολύ σκληροί προς τον εαυτό μας. Σκεφτείτε το λίγο. Θα μιλούσαμε ποτέ έτσι στον καλύτερο μας φίλο ή σε έναν άνθρωπο που αγαπάμε πάρα πολύ? Μάλλον όχι. Οπότε σήμερα, μιας και είναι Δευτέρα, είναι ώρα για να κάνουμε έτσι ένα reset. Να αρχίσουμε να μιλάμε σε εμάς με τον ίδιο, έτσι, με την ίδια καλοσύνη και την ίδια κατανόηση που μιλάμε σε ένα αγαπημένο μας πρόσωπο σε μια δύσκολη κατάσταση. Νομίζω ότι το αξίζουμε περισσότερο από όσο νομίζουμε και αξίζει έτσι να το αναφέρω. Σήμερα λοιπόν σταθείτε μπροστά στον καθρέφτη και πείτε ένα μπράβο, πείτε μια καλή κουβέντα, ένα θα περάσει και ένα μπράβο, όλα θα πάνε καλά. Αυτό είναι πολύ σημαντικότερο από όσο νομίζουμε και δεν το κάνουμε πάρα πολύ συχνά. Και πάμε να ακούσουμε ένα Τάσο Θεοδωρίδου και Καλοκαίρι.

0: Αυτή ήταν η Whitney Houston, Saving All My Love for You, Ράνια Πιλάλη.
1: Αχ, τι ωραία. Μου το αφιερώνεις δηλαδή.
0: Στο αφιερώνω.
1: Ευχαριστώ.
0: Εδώ είμαστε, Love Radio Κρήτης 102,8. Αγγελίνα Σταματάκη και Ράνια Πιλάλη μαζί. Αυτή η ομάδα που δεν χάνει ποτέ.
1: Δεν χάνει ποτέ.
0: Βέβαια. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ακούω.
0: Όταν τρως, τρως έτσι μπροστά στο Netflix, μπροστά στην τηλεόραση, οτιδήποτε έτσι σ' αρέσει,
1: ναι,
0: στο
1: αρέσει.
0: Σπίτι.
1: Ναι, η τηλεόραση είναι παίζει σύνη... πάντα.
0: Ναι, παίζει πάντα. Μου. Λοιπόν, και εγώ είμαι μία από αυτούς τους ανθρώπους. Θέλω κάτι να βλέπω όταν τρώω και εδώ τώρα έχω κακά νέα να σου πω.
1: Όχι πάλι, μην
0: λοιπόν,
1: μου κόψεις το φαΐ μόνο.
0: Δεν θα στο κόψω, αλλά θα σου πω ότι νέες έρευνες δείχνουν ότι όταν τρώμε βλέποντας οθόνη, ο εγκέφαλος διασπάται και μπλοκάρει τα σήματα κορεσμού. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό?
1: Ξέρω τι σημαίνει.
0: Δεν
1: τώρα
0: σταματάς.
1: Κατάλαβα τι συμβαίνει.
0: Να το
1: η τηλεόραση φταίει.
0: Η εξήγηση. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι όταν λοιπόν τρώμε μπροστά σε μία οθόνη, δεν ξέρουμε, δεν έχουμε αυτό το αίσθημα του τέλους. Εντάξει, έφαγα το φαγητό.
1: Και τρώμε τον αγλαίο.
0: Τρώμε κι άλλο, τρώμε κι άλλο. Εγώ σου μετά χτες έφτιαξα μία γαβάθα σαλάτα. Την έφαγα όλη. Είχε και παξιμάδια μέσα, είχε διάφορα
1: σιγά,
0: πράγματα.
1: Σιγά, Αγγελίνα, πει σαλάτα έφαγες.
0: Ναι, αλλά έφαγα. Όμως.
1: Όχι να νιώθουμε και ενοχές για τη σαλάτα τώρα.
0: Εγώ θέλω να πω στους ακροατές μας ότι οι έρευνες αυτά λένε και οι επιστήμονες.
1: Και οι διαιτολόγοι λένε ότι σαλάτα άφθονη να τρώτε. Οπότε, αν έχετε μια γαβάδα σαλάτα, να τη φάτε όλοι.
0: Ξέρεις, ήταν το μπολ. Οριακά δεν το βάλω στο μπολ που. Πώς το λένε,
1: στο κουβά αυτό που βάζουμε τα ρούχα.
0: Τα ρούχα. Ακριβώς. Ήμουνα πάρα πολύ κοντά να το κάνω αυτό. Αυτό θέλω να σας πω. Οπότε, προσέχουμε λίγο έτσι. Ακούστε τώρα. Ακούστε τώρα ιδέα. Κλείνουμε την τηλεόραση. Βάζουμε Love Radio Crits 102,8. Ακούμε Ράνια Πιλάλη μέχρι τις 4.
1: Άνα, μετά, άμα τρώτε μετά τις 4. Ακούτε Χάρη Γαραφαλάκη.
0: Φυσικά και αν τρώτε το απογευματινό, το βραδινό, ακούτε Νίκη Μπελαδάκη και όλα.
1: Και σας
0: καλά.
1: Κόβεται η όρεξη.
0: Και σας αδυνατίζουμε κιόλας. Λοιπόν, ραντεβού αύριο στις 10 να κάνετε αγκαλιές. Και από μένα, φιλιά, φιλιά πολλά, πολλά, πολλά.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο. Hondo
3: Center. El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Σταφημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
4: Χρωματιστή και Μολία. Ένα σύγχρονο και φιλικό κέντρο μελέτης και δημιουργίας για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Σε έναν ασφαλή και δημιουργικό χώρο, τα παιδιά οργανώνονται, προετοιμάζονται για το σχολείο και χτίζουν αυτοπεποίθηση. Ολιγομελή τμήματα με καθοδήγηση από εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Δίδω Σωτηρίου 19 στο Μασταμπά. Χρωματιστή και Μολία. Εκεί που η μάθηση παίρνει το χρώμα που της ταιριάζει.
5: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Astralee. Enjoy summer, enjoy your skin.
6: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, μεσημεράκι στο τραταμέντο. Μαγειρευτό φαγητό παραδοσιακής κουζίνας και ψαρομεζέδες πάνω στη θάλασσα. Ψαριά, ολόφρεσκα και με live βραδιές, γιατί στο Τσιρίγο περνάμε πάντα ωραία. Συνεχίζουμε για την εντυπωσιακή Χίτρα. Επιβιβαζόμαστε στο σκάφος Glass Bottom με καθημερινά δρομολόγια από το καψάλι για να ακολουθήσουμε τον Σπύρο σε μια μαγευτική ξενάγηση. Δείπνο στον Αυλέμωνα στο Λιμανάκι, ένα παραδοσιακό οικογενειακό ταβερνάκι με εξαιρετικό φαγητό, φρεσκότατα ψάρια απευθείας από τους ψαράδες της οικογένειας. Γεύσεις ξεχωριστές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
5: Κύθυρα. Μυστικά, καταράκτες και αυθεντική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Astralee. Enjoy summer, enjoy your skin.
7: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
8: Είμαι ο Τόνης Ρέμος. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
9: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
10: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
11: Είμαστε οι Μέλισσες.
12: Καλησπέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα 24 Αυγούστου, μία ώρα το μεσημέρι και ξεκινάμε μαζί παρέα με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο έως και τις 4 εδώ στο Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Καινούργια εβδομάδα, προτελευταία Δευτέρα του Αυγούστου μάλιστα, αλλά δεν θα μπούμε ακόμη σε διάθεση ότι τελείωσε το καλοκαίρι, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε όπως πρέπει.

Αυτό ήταν ο Teddy Swims και το The Door στο Love Radio Κρήτης 102,8. Με Ράνια Πελάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας έως και τις 4. Έχουμε μπροστά μας μια ολόκληρη εβδομάδα μέχρι να τελειώσει ο Αύγουστος. Έχουμε πολλή μουσική, έχουμε μαζέψει και αρκετά πράγματα να πούμε που αξίζουν. Πάμε να ξεκινήσουμε όπως πάντα με τον καιρό σήμερα. Εδώ στο Ηράκλειο έχει αρκετή ζέστη, έχει 32 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Ευτυχώς έχει 5 μπουφόρ. Το θέλουμε το αεράκι τέτοιες μέρες, έτσι να δροσιζόμαστε λίγο. Στο Ρέθυμνο η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου με 4 μποφόρ και στον Άγιο Νικόλαο επίσης 31 βαθμοί Κελσίου αλλά 6 μποφόρ στον Άγιο Νικόλαο. Φυσάει λίγο παραπάνω όπως πάντα σε σχέση με το Ηράκλειο. Ακούμε Γιώργο Σαμπάνη για τη συνέχεια. Τι θέλω εγώ με σένα.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτη στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

μοναξιά πάντα στην ώρα της χαράματα γυρνάει. Κι εγώ σαν κάλπη

0: λαχάδι που σε λυτρώνει.
1: Μέλισσες, για μένα βράδιασες, στο Λαύρο Διοκρήτης 102,8. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και πάμε να σας πω το μεγάλο μας διαγωνισμό. Αν θέλετε να ζήσετε από κοντά τον Σλιμάν live, το Λαύρο Διοκρήτης σας ετοίμασε το απόλυτο ταξίδι. Ο καλλιτέχνης που μάγεψε την Ευρώπη με το Mon Amour έρχεται στις 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ένα πιάνο, μία φωνή και ένα τυχερό ζευγάρι από εσάς θα είναι εκεί με όλα πληρωμένα. Τι κερδίζετε ακριβώς? Ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε καμπίνα Ηράκλειο Πειραιάς Ηράκλειο, διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο και φυσικά μια διπλή πρόσκληση για τη συναυλία. Τι θα κάνετε τώρα? Μπείτε στα social media του Love Radio Crete στο Instagram, βρείτε τη σχετική ανάρτηση, ακολουθήστε τα βήματα και ετοιμάστε βαλίτσες. Λήξη διαγωνισμού Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Καλή επιτυχία σε όλους. Ακούμε Queen και The Show Must Go On.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε μαζί. Και κάποιες φορές η καλύτερη βοήθεια είναι εκείνη που βρίσκει ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Αν κάτι σου χάλασε στο σπίτι, μια ηλεκτρική συσκευή και χρειάζεται ανταλλακτικό ή τεχνικό εξοπλισμό, η Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον, Μίνα Μουτράκη 9 στις Πατέλες, διαθέτει ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές, καθαριστικά κλιματιστικών και εξειδικευμένα είδη για πολλές εφαρμογές. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810 2286 27.
1: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαπουτιέ.
2: Hydrogym, Physiotherapy Hall. Το ανανεωμένο γυμναστήριό μας με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό σας περιμένει να ανακαλύψετε τα ωφέλη της εκγύμνασης και της προπόνησης θεραπευτικής άσκησης. Με εξειδικευμένα προγράμματα για κάθε ηλικία, παρέχουμε την κατάλληλη καθοδήγηση για εγγυημένα αποτελέσματα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
3: Στο Pet Shop Samolis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιεί. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samolis. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπο ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Samolis. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
4: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
5: Θέλετε να δείτε το Σλιμάν Live? Το Love Radio Κρήτης 102,8 σας προσφέρει το απόλυτο διήμερο στην Αθήνα για να απολαύσετε τη συναυλία της χρονιάς από κοντά. Ένα τυχερό ζευγάρι κερδίζει ακτοπλοϊκά εισιτήρια με καμπίνα Ηράκλειο Πειραιάς Ηράκλειο, διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων και μία διπλή πρόσκληση για τη συναυλία. Ο Σταρ που μάγεψε την Ευρώπη έρχεται στις 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ένα πιάνο, μία φωνή και εσείς. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, βρείτε το σχετικό post του διαγωνισμού, ακολουθήστε τα βήματα και φύγατε.
6: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτό ήταν το καλοκαίρι μου από γεια μας στο Love Radio Κρήτης 102,8. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Απανταχού Millennials, ενωθείτε γιατί σας έχω θέμα. Γιατί το 70% των Millennials νιώθει ενοχές όταν ξεκουράζεται? Αυτό είναι το βασικό ερώτημα και η απάντηση μάλλον κρύβεται στον τρόπο με τον οποίο μεγάλωσε αυτή η γενιά. Μάθαμε ότι πρέπει να είμαστε συνεχώς απασχολημένοι, να δουλεύουμε, να βάζουμε στόχους και να εξελισσόμαστε. Και έτσι όταν επιτέλους καθόμαστε χωρίς να κάνουμε απολύτως τίποτα, αντί να χαλαρώνουμε, σκεφτόμαστε ότι χάνουμε το χρόνο μας και ότι μένουμε πίσω. Αυτό λέγεται ενοχή της παραγωγικότητας και δεν σημαίνει ότι είμαστε τεμπέληδες προς Θεού. Σημαίνει ότι έχουμε συνδέσει έτσι την ημέρα μας, την προσωπική μας αξία με το πόσα καταφέρνουμε μέσα στη μέρα. Μόνο που η ξεκούραση δεν είναι η ανταμοιβή που παίρνουμε όταν τελειώνουμε τα πάντα, γιατί μεταξύ μας τα πάντα δεν τελειώνουν ποτέ. Είναι βασική ανάγκη. Άρα, αν νιώθετε ενοχές όταν κάθεστε, θυμηθείτε ότι δεν χάνετε χρόνο, απλά γεμίζετε τις μπαταρίες σας για να μπορέσετε να συνεχίσετε. Πάμε σε μουσική τώρα, αυτά για τους Millennials και ακούμε Jennifer Lopez.

Άνια Πιλάλη στο Love Radio Κρήτης 102,8. Η πρώτη

0: Ρένια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Crete 102,8. Και αν ο Αύγουστος θέλει λίγη παραπάνω περιποίηση, το Make Senses έχει τις προσφορές του μήνα. Λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια, μπικίνι και μασχάλες, μόνο 79 ευρώ. Και για τις μέλουσες νύφες, ολοκληρωμένο πακέτο με χτένισμα, μακιγιάζ, μανικιούρ, άκριτζελ, πεντικιούρ και θεραπεία λάμψης προσώπου στα 550 ευρώ. Make Senses, Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι και τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 82 39 27.
1: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 28 10 82 39 27. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη. Κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη. Τώρα στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
3: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι. Εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
4: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
5: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920-24716.
4: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
6: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185, Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα. One more time.
7: Summer in love. Καλοκαίρι

πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα, ψάχνει

Αντώνης Ρέμος, τα Σάββατα. Το ακούσατε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, Love Radio Crete 102,8. Και από Αντώνη Ρέμο τώρα πάμε σε Ολίβια Αντίνο, που επέστρεψε στο Madison Square Garden, αλλά αυτή τη φορά τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Όχι λίγο, αρκετά θα έλεγα. Παλιότερα είχε εμφανιστεί εκεί στο πλαίσιο συναυλίας της Sabrina Carpenter, ενώ τώρα επιστρέφει έχοντας πια τη δική της δυναμική και ένα κοινό που μεγαλώνει συνεχώς. Είναι από εκείνες τις περιπτώσεις καλλιτεχνών που δεν εμφανίζονται ξαφνικά από το πουθενά, χτίζουν έτσι αργά την πορεία τους μέχρι τη στιγμή που έρχεται η στιγμή μάλλον και λέμε όλοι πότε πρόλαβε και έγινε τόσο μεγάλη, και όμως έγινε. Ολίβια Ντίν τώρα για τη συνέχεια, So Easy.

που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ.

0: Φίλιππος Πλιάτσικας, αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα στο Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο, είναι λίγα λεπτά πριν τις 2. Μαζί μας είναι και η εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης και Σιφ Όμικρον Έψιλον. Μείνετε συντονισμένοι διότι έρχεται η αγαπημένη σας ώρα, όπου θα πούμε τις προβλέψεις των ζωδίων για αυτή την εβδομάδα. Οπότε επιστρέφω σε λίγο.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 2.
2: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Θοδωρής Μαραντίνης.
4: Αντώνης Ρέμος.
5: Ελένη Φουρέιρα.
2: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
6: Όλα μαγικά στον ουρανό, εσύ κι εγώ.
2: Νούμερο 4.
7: Let me be, let me be. Don't stop, don't stop, just feel.
2: Νούμερο 3.
8: Πήρε στον

0: σένα.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Τι κάνεις?
4: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
3: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
4: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
3: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Οκ, okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο ντέκοτζεπέτο.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 900 γραμμαρίων 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό. Και ακόμα, πετινός Κρήτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Στην ταβέρνα Ρεράκης η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Σταλινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
9: Translation complete. Η μετάφραση ολοκληρώθηκε. Η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vassalu.com.
10: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
11: Hey guys, it's Bruno Mars.
12: This is Alicia Keys.
13: Hey, what's up? This is John Legend.
14: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
15: Καλησπέρα και πάλι εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλησπέρα και εσάς που τώρα συντονιστήκατε στο ραδιοφωνό μας. Love Radio Κρήτης 102,8. Δευτέρα σήμερα 24 Αυγούστου, 2 ώρα το μεσημέρι, με Ράνια Φιλάλη στο μικρόφωνο. Μαζί μας πάντα είναι και το κέντρο αισθητικής Make Senses. Μεσημεράκι Δευτέρας και πάμε να ακούσουμε Venus από Bananarama.

Ήταν ο Νικηφόρος, θα με κοιτάς στα μάτια, στο Λαύριο Διοκρίτης 102,8. Είμαι η Ράνια Βιλάλη και είμαι έτοιμη να σας πω τις προβλέψεις των ζωδίων για αυτή την εβδομάδα. Πάμε να ξεκινήσουμε με τους κρυούς. Αναδιοργάνωση στον εργασιακό χώρο με εκπλήξεις, νέα δεδομένα και απρόβλεπτα γεγονότα. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις καθημερινές σας μετακινήσεις και φροντίστε να ξεκουράσετε το σώμα σας για να ενισχύσετε το ανοσοποιητικό σας. Πάμε στους Ταύρους, όπου ξαφνικά γεγονότα φέρνουν στη ζωή σας νέους φίλους, κοινωνικοποίηση, αλλά μπορεί να εμφανιστεί και μια νέα ερωτική ιστορία που θα σας ενθουσιάσει. Υποθέσεις των παιδιών σας θα σας απασχολήσουν έντονα αν είστε γονείς. Για τους διδύμους, ξαφνικές αλλαγές και γεγονότα στον τομέα της καριέρας, αλλά και των οικογενειακών υποθέσεων. Δεν αποκλείεται τώρα η μία θεματολογία να συνδέεται με την άλλη και να γίνονται ταυτόχρονες αλλαγές και στους δύο τομείς. Για τους καρκίνους, ξαφνικές ευκαιρίες οδηγούν σε σημαντικές υπογραφές συμβολέων και ταξίδια με εμπειρίες ζωής, ενώ θέματα σπουδών και νομικές υποθέσεις κορυφώνονται, ανοίγοντάς σας νέους ορίζοντες. Για τους λέοντες, καρμικές συναντήσεις επηρεάζουν τα ερωτικά σας. Καθώς ξαφνικές οικονομικές εξελίξεις απαιτούν ψυχραιμία, σωστές διαπραγματεύσεις και απόλυτη προσοχή σε συμφωνίες με τρίτους αυτές τις μέρες για τους λέοντες. Και πάμε στους Παρθένους. Νέες γνωριμίες μπορούν να αλλάξουν τη ζωή σας. Όμως, οι δεσμευμένοι καλούνται να διαχειριστούν αποκαλύψεις, εντάσεις και ξαφνικές ανατροπές με ψυχραιμία προς τα τέλη του μήνα. Έχουμε έκλειψη. Αυτή τη λέξη πάντα την μπερδεύω με την έκπληξη. Τέλος πάντων, έχουμε έκλειψη τώρα 22 του μήνα. Οπότε όλα αυτά είναι λογικό να συμβαίνουν. Πάμε τώρα να ακούσουμε Έλενα Παπαπαρίζου. Αλήθεια τώρα.

0: Λωρίν και Forever στο Love Radio Crete 102,8. Μερένια Πιλάλη στην παρέα σας και πάμε να συνεχίσουμε τώρα για τις προβλέψεις των ζωδίων για αυτή την εβδομάδα. Είχαμε μείνει στους ζυγούς, όπου η εβδομάδα αυτή ζητά εσωστρέφεια, ξεκούραση, φροντίδα της ψυχολογίας και της υγείας, απομάκρυση από τοξικές συνήθειες, καθώς ξαφνικές αλλαγές ανατρέπουν σημαντικά δεδομένα στον εργασιακό σας χώρο. Για τους ζυγούς, κάτι έχω πάθει σήμερα και κάνω πολλά σαρδάμ. Πάμε στους Σκορπιούς τώρα, όπου η έκλειψη ξυπνά την κοινωνικότητα και τον έρωτα, φέρνοντας σε ξαφνικές γνωριμίες, δυνατές εγκινήσεις και μια δημιουργική επιτυχία που μπορεί να σας εξελίξει. Οι δεσμευμένοι όμως αντιμετωπίζουν παλιά συναισθηματικά τραύματα. Για τους τοξότες, ξαφνικές αλλαγές στην καριέρα και στο σπίτι ανατρέπουν τα δεδομένα, καθώς η έκλειψη προετοιμάζει ένα καθοριστικό νέο ξεκίνημα για εσάς το Σεπτέμβριο με σημαντικές εξελίξεις. Για τους εγώκερους, ξαφνικές ειδήσεις από το εξωτερικό ανοίγουν νέους δρόμους, συμφωνίες, επαγγελματικές προτάσεις αλλάζουν δημιουργικά την πορεία σας. Για τους υδροχόους, η έκλειψη ανατρέπει τον οικονομικό προγραμματισμό σας, φέρνοντας ξαφνικά έξοδα οικογενειακές υποχρεώσεις. Έχασα τα λόγια μου τώρα, γιατί το βλέπω να έρχεται τώρα εδώ σαν υδροχόος που είμαι. Έχουμε ανάγκη έτσι να οργανώσουμε καλύτερα λίγο την οικονομική μας ασφάλεια, υδροχόοι. Και τέλος, για τους ιχθύες, μια καθοριστική εβδομάδα με πολύ έντονα γεγονότα, ανατροπές και αποκαλύψεις για την ερωτική ζωή των ιχθύων του πρώτου δεκαημέρου κυρίως. Οι δεσμευμένοι καλούνται να επανεξετάσουν τη σχέση τους και οι αδέσμευτοι μπορούν να συναντήσουν ένα νέο πρόσωπο.
1: Θάλασσα μου σκοτεινή,

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Ακούτε Love Radio Crete 102,8 με τη Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Και μια και η καθημερινότητα τρέχει με γρήγορου ρυθμού, αξίζει να βρίσκουμε λίγο χρόνο για εμά. Στο Mac Sessions θα βρείτε αισθητική προσώπου και σώματο, γλεφαρίδε, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, αλλά και σμήλευση σώματο. Με δυνατότητα ταυτόχρονη εξυπηρέτηση, η περιποίηση γίνεται ακόμα πιο εύκολη. Θα το βρείτε Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι και στο τηλέφωνο 2810 8239 27.
1: Στο Pet Shop Samolis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samolis. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπο ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Samolis. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
2: Θάλασσα presents Stan Live. Ψέματα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live. Σάββατο 29 Αυγούστου. Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711.
3: Κάθε παιδί αξίζει μια όμορφη αρχή στην εκμάθηση αγγλικών. Στις ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη ξεκινάμε από την τρίτη δημοτικού με παιχνίδι, βιωματικές εμπειρίες και σύγχρονα μέσα διδασκαλίας. Εξάσκηση στο listening με αυθεντικούς διαλόγους. Ενίσχυση της ορθογραφίας με ψηφιακά μέσα. Τακτικές επαναλήψεις σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη. Δεντιδάκη των 7 στο κέντρο της πόλης έναντι παλαιάς πολυκλινικής Ηρακλείου. 50 χρόνια γεμάτα χαμόγελα μαθητών και επιτυχής πορεία μέχρι την κατάκτηση του Proficiency.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως την Τετάρτη, Ariel Giga Pack μόνο 14,90. Μαλακτικά Lenore 59 μεζούρες μόνο 3,94. Αντιλιακά Peacebuin μόνο 7,64. Και βαφές Sios όλεο μόνο 4,83.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Τα ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Bruno Mars, I just might. Εδώ είμαστε. Λαβρίντιο Κρήτη 102,8. Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σα. Είμαστε σε μια ωραία πόλη, το Ηράκλειο. Αλλά είναι και μια πόλη που έχει ρυθμό, έχει ενέργεια και έχει και ανθρώπου που δεν σταματούν ποτέ. Και για να απολαμβάνουμε έτσι κάθε μέρα όλα όσα αγαπάμε, χρειαζόμαστε έναν πραγματικά καλό ύπνο. Η Κάντια είναι εδώ για να σας βοηθήσει να βρείτε το ιδανικό στρώμα για τις δικές σας ανάγκες και να ξυπνάτε πιο ξεκούραστοι και γεμάτη ενέργεια. Τώρα στις καλοκαιρινές εκπτώσεις της Κάντια θα βρείτε έκπτωση 40% στα κορυφαία στρώματα Inventor και έως 30% σε στρώματα, κρεβάτια και άλλα προϊόντα ύπνου. Επισκεφτείτε σήμερα τα καταστήματα Κάντια στο Ηράκλειο και κάνετε το καλύτερο ύπνο, έτσι μέρος της καθημερινότητάς σας. Πάμε να ακούσουμε τώρα Νατάσα Θεοδωρίδου, εμείς μια γλυκιά μελωδία.

0: Radio Crete 102,8, Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και τώρα πάμε να μιλήσουμε για ανθρώπους που ξέρουν καλά τι σημαίνει σωστή εξυπηρέτηση. Η Καραταράκη Ιωάννης και ο Ζιφ Όμικρον Έψιλον στις Πατέλες Μήνο Μουντράκη 9 δραστηριοποιείται στο χώρο των ανταλλακτικών για ψυγεία, για κουζίνες, πλυντήρια και για άλλες οικιακές συσκευές. Στο χώρο επίσης θα συναντήσετε καθαριστικά, εξαρτήματα και τεχνικά είδη για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-2286-27.
1: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
3: Αληθινά σχόλια μαθητών και γονέων.
4: Οι καθηγητές έχουν όρεξη για μάθημα και είναι και για κάθε πορεία. Νιώθω πολύ άνετα στο φροντιστήριο Κόπακα.
5: Μαθαίνω σωστά αγγλικά, έχω ευχάριστες εμπειρίες και συμμετέχω εύκολα γιατί οι καθηγητές εξηγούν καλά το μάθημα.
6: Η ποιότητα και το χαμόγελό σας με κάνουν να νιώθω εμπιστοσύνη και ασφάλεια στο φροντιστήριο Κόπακα.
7: Από την πρώτη στιγμή νιώσαμε εμπιστοσύνη και οικειότητα. Με αποτέλεσμα την καλύτερη απόδοση του παιδιού μας.
3: Κέντρα Ξένων Γλωσσών Κόπακα. Για εμάς η καλύτερη διαφήμιση είστε όλοι εσείς. Σας ευχαριστούμε.
8: Εγγραφές από 7 Σεπτεμβρίου.

Teddy Swims και Bad Dreams στο Love Radio Κρήτης 102,8. Χθες βράδυ είδα διάφορα story στο Instagram μου από την Πάρο που συνέβησαν εκεί διάφορα και θέλω να τα μοιραστώ μαζί σας, γιατί έψαξα και βρήκα τι ακριβώς συμβαίνει. Κάθε χρόνο 23 Αυγούστου η Νάουσα της Πάρου γυρίζει για λίγο πίσω στο χρόνο και γεμίζει πειρατές. Αυτό είδα και εγώ. Πρόκειται για την Κουρσάρικη Βραδιά. Είναι ένα παλιό έθιμο που αναβιώνει στα 9 μέρα της Παναγίας και θυμίζει τις επιδρομές των κουρσάρων που ταλαιπωρούσαν επί χρόνια το νησί. Οι πειρατές εντός εισαγωγικών είναι έτσι οι νέοι του νησιού που ντύνονται πειρατές, φτάνουν με βάρκες στο παλιό λιμάνι, κρατούν πυρσούς και αρπάζουν συμβολικά τις γυναίκες του χωριού και τρέχουν μαζί τους σε όλα τα στενά της Νάουσας εκεί πέρα, αναπαριστώντας έτσι την παλιά επιδρομή. Φυσικά σήμερα όλα καταλήγουν σε μια πολύ μεγάλη γιορτή με μουσική, με χορό, με πυροτεχνήματα, με τοπικά κεράσματα. Είναι ένας ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίο οι κάτοικοι της Πάρου μετατρέπουν μια πολύ δύσκολη ανάμνηση της ιστορίας τους σε γιορτή και κρατούν ζωντανή την παράδοσή τους. Και φαντάζομαι τώρα εκεί ότι για τους τουρίστες του νησιού είναι ένα πραγματικά υπέροχο θέαμα να το ζούνε και θα ήθελα κι εγώ να το ζήσω, οπότε νομίζω του χρόνου θα είμαι εκεί 23 Αυγούστου. Ακούμε Θοδωρή Φέρη και Είπες.

0: Αντώνης Ρέμος, ακούσαμε εδώ «Η καρδιά με πηγαίνει εμένα» στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ρένια Πιλάλη στην παρέα σας. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4, Δευτέρα, σήμερα 24 Αυγούστου, λίγα λεπτά πριν τις 3. Μαζί μας είναι και η εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Crete 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.
2: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.

0: Δείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Αγάπη, τρέξε!
2: Είναι πάλι βρε κορίτσι μου.
1: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα. Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
2: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
1: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
2: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
1: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
2: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
1: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
2: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
3: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
4: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
3: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
5: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
6: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
7: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
8: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
9: Είμαστε οι Μέλισσες.
10: Καλησπέρα και πάλι εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε Δευτέρα, σήμερα 24 Αυγούστου, λίγα λεπτά μετά τις 3. Με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο για μία ώρα ακόμα έως και τις 4. Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Η ώρα της παρέας μας και συνεχίζουμε με μουσική. Ακούμε Μέλισσες και Λαλούνα. Μαζί μας στο κέντρο συνθήκης Make Senses. Μεσημεράκι η Δευτέρα, αν είστε στην παραλία μπορείτε να μας ακούτε μέσα από το love1028.gr.

Ήτανε ηρώ, θέλω να με κρατάς. Στο Λαβρεντιοκρήτης 102,8, με Ράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Και πάμε τώρα στη Ρέι, η οποία κηρύσσει απεργία από τους δίσκους μέχρι να ερωτευτεί. Η Ρέι είπε ότι δεν πρόκειται να κυκλοφορήσει το επόμενο άλμπουμ της μέχρι να ζήσει έναν πραγματικό έρωτα. Επαναστάτρια η Ρέι. Όπως εξήγησε λοιπόν, έχει κουραστεί να γράφει για χωρισμούς και για το ότι είναι μόνη και θέλει αυτή τη φορά να γράψει από την άλλη πλευρά, από την πλευρά του έρωτα. Και όταν τη ρώτησαν αν αυτό μπορεί να πάρει μέχρι και 10 χρόνια για παράδειγμα, ουσιαστικά είπε ας πάρει. Ας πάρει όσο θέλει αρκεί να έρθει. Οπότε πάμε να ακούσουμε τη Ρέι να ψάχνει τον άντρα της, γιατί μου φαίνεται ότι θα αργήσει να βγει το επόμενο τραγούδι, αν και ευχόμαστε να μην αργήσει καθόλου και να ερωτευτεί σύντομα η Ρέι.

Ήταν ο Φίλιππος Πλιάτσικας, ποιος έχει λόγο στην αγάπη, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαστε εδώ με Ράνια Πιλάλη μαζί σας και έχουμε κάτι πολύ ωραίο μπροστά μας αυτή την εβδομάδα στην Κρήτη. Βασικά όχι μόνο στην Κρήτη, παντού γενικά. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου έρχεται η Αυγουστιάτικη Πανσέληνος και αρχαιολογικοί χώροι του νησιού θα ανοίξουν το βράδυ για δωρεάν μουσικές εκδηλώσεις κάτω από το φως του φεγγαριού, έτσι ρομαντικά. Και είναι από εκείνες τις περιπτώσεις που η Ελλάδα έχει ήδη έτοιμο το σκηνικό, δεν χρειάζεται να κάνεις και πολλά. Αρχαιολογικοί χώροι υπάρχουν, καλοκαιρινή νύχτα, μουσική και πανσέληνος. Οπότε το κρατάμε από τώρα αυτό για την Παρασκευή. Μέχρι τότε συνεχίζουμε κανονικά εδώ με μουσική στο Love Radio Κρήτης 102,8 και ακούμε Γιώργο Σαμπάνη και Άγρια Θάλασσα.

0: Λαβ Ράδιο Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Όταν μια οικιακή συσκευή σταματήσει να λειτουργεί σωστά, η λύση θέλει εμπειρία αλλά και αξιοπιστία. Για ανταλλακτικά οικιακών συσκευών, είδη καθαρισμού κλιματιστικών και τεχνικό εξοπλισμό, η Καραταράκης Ιωάννης και η Ζήφα Μικρονέψιλον που βρίσκεται στις Πατέλες, Μήνα Μουντράκη 9, είναι η σωστή λύση. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810 2286 27.
1: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
2: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
3: Γερμανικά στο Γάζι. Ξεκλείδωσε το μέλλον σου και μάθε γερμανικά με τον πλέον σύγχρονο τρόπο. Treffpunkt, φροντιστήριο γερμανικής γλώσσας από το 2006. Έμπειροι καθηγητές, ολιγομελή τμήματα έως 6 άτομα. Διαδραστικοί πίνακες, καινοτόμες μέθοδοι, δανειστική βιβλιοθήκη μετατρέπουν την εκμάθηση των γερμανικών στο πιο συναρπαστικό ταξίδι γνώσης. Διονυσίου Σολομού 1, Γάζι, στην πλατεία Δημαρχείου. Φροντιστήριο γερμανικών Treffpunkt. Ξεκίνα τώρα!
4: Πληροφορίες στο 6947-56-1898.
5: Το jewelry tip του μήνα από την Ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο περίδοτο, τον γενέθλιο λίθο του Αυγούστου. Με τη φωτεινή πράσινη απόχρωσή του, το περίδοτο έχει μια φρέσκια καλοκαιρινή ενέργεια. Είναι μια πέτρα που δείχνει ανάλαφρη, ζωντανή και ιδιαίτερα κομψή πάνω στην επιδερμίδα. Φοριέται υπέροχα με λευκά, λινά και χρυσές λεπτομέρειες, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα δαχτυλίδι ή ένα λεπτό κολλιέ με περίδοτο μπορεί να δώσει στην εμφάνιση μία πινελιά χρώματος χωρίς υπερβολή.
2: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρίας στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
6: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
7: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
6: Τέλειο. Πού είναι?
7: Κατεχάκη 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
6: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
8: Τα ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτή ήταν η Άννα Βύση με το Αιγαίο στο Love Radio Crete 102,8 για Παρασκευή. Τώρα, εκτός από πανσέλινο και αρχαιολογικούς χώρους, σας έχω και πρόταση. Αν ψάχνετε το απόλυτο spot για να απολαύσετε πανσέλινο από ψηλά, το 360 Rooftop Bar στο Αστόρια Καψής σας υποδέχεται, όπως και κάθε Παρασκευή, με τα πιο ανεβαστικά summer vibes. Απολαύστε δροσερά κοκτέιλ στη μαγεία της πόλης από ψηλά και τις καλύτερες μουσικές επιλογές από τον DJ Mano και Σανδράκη στις 8.30 το βράδυ. Παρασκευή στο 360 Rooftop Bar στο Αστόρια Καψής, στην πλατεία Ελευθερίας 11, και ζήστε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Πάμε σε μουσική και ακούμε Γιάννη Σαβιδάκη,

0: Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Κρήτης 102,8 και οι προσφορές του μήνα είναι στο Make Senses. Λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια, μπικίνι και μασχάλες μόνο 79 ευρώ. Και για τις μέλουσες νύφες, ολοκληρωμένο νυφικό πακέτο που περιλαμβάνει νυφικό χτένισμα, επαγγελματικό μακιγιάζ, μανικιούρ άκρη τζελ πεντικιούρ και θεραπεία λάμψης προσώπου μόνο με 550 ευρώ. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι θα βρείτε το Make Senses και στο τηλέφωνο 2810 8239 27.
1: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
2: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
3: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι. When I met you in the summer.
4: Summer in love. This is the rhythm of the night. Καλοκαίρι στο Love Radio.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, φωτιά στη νύχτα στο Λαβραντίο Κρήτης 102,8. Και αν θέλετε και εσείς να περάσετε μια όμορφη βραδιά την ημέρα του γάμου σας ή την ημέρα που βαφτίζετε το παιδί σας ή οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση και αν οργανώνετε αυτή την περίοδο, θέλω να σας πω για έναν πραγματικά υπέροχο χώρο, το κτήμα Αθηναής Garden Hall στις Μαλάδες, που ξεχωρίζει για την όμορφη αισθητική του, τη ρομαντική του ατμόσφαιρα και την άψογη οργάνωσή του. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 694-837-1397. Έρχεται ο Νίκος Κορομόπουλος τώρα με τον Έκπτωτο Άγγελο.
1: Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγαπητό.

Back for Good από Take That στο Love Radio Κρήτης 102,8 με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω γιατί κοντεύει η 4. Εμείς θα τα πούμε αύριο Τρίτη όπως και κάθε μέρα, μία η ώρα εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Φυσικά η μουσική συνεχίζεται χωρίς διακοπή. Ο Χάρης Γαρεφαλάκης παίρνει τη σκυτάλη και μένει στο μικρόφωνο μέχρι και τις 7. Από εμένα, φιλιά πολλά, να φροντίζετε τους εαυτούς σας και να περνάτε όμορφα.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 4.
1: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία. Και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες. Πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν τη πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Κωνσταντίνος Αργυρός,
3: Έλενα Παπαρίζου,
4: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
1: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
5: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
6: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
7: Χρωματιστή και Μολία. Ένα σύγχρονο και φιλικό κέντρο μελέτης και δημιουργίας για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Σε έναν ασφαλή και δημιουργικό χώρο, τα παιδιά οργανώνονται, προετοιμάζονται για το σχολείο και χτίζουν αυτοπεποίθηση. Ολιγομελή τμήματα με καθοδήγηση από εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Δίδω Σωτηρίου 19 στο Μασταμπά. Χρωματιστή και Μολία. Εκεί που η μάθηση παίρνει το χρώμα που της ταιριάζει.
8: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
0: Θέλετε να δείτε το Slimane Live? Το Love Radio Κρήτης 102,8 σας προσφέρει το απόλυτο διήμερο στην Αθήνα για να απολαύσετε τη συναυλία της χρονιάς από κοντά. Ένα τυχερό ζευγάρι κερδίζει ακτοπλοϊκά εισιτήρια με καμπίνα Ηράκλειο Πειραιάς Ηράκλειο, διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων και μία διπλή πρόσκληση για τη συναυλία. Ο Σταρ που μάγεψε την Ευρώπη έρχεται στις 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ένα πιάνο, μία φωνή και εσείς. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, βρείτε το σχετικό post του διαγωνισμού, ακολουθήστε τα βήματα και φύγατε.
9: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
10: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός.
11: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
15: Καλησπέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Χάρης Γαρεφάλαξης μαζί σας αμέσως μετά τη Ράνια Πιλάλη. Για σήμερα Δευτερούλα, το ημερολόγιο λέει 24 του Αυγούστου και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7.

Τελευταία έτσι εβδομάδα του Αυγούστου. Από εβδομάδα θα πούμε ένα γεια στο Σεπτέμβρη. Εγώ τώρα πώς το περιμένω, δεν φαντάζεστε. Αλλά ακόμα Αύγουστος είναι, μπορούμε να κάνουμε τα διαφορά μας, τις βολτίτσες μας, τις διακοπές μας, τα μπάνια μας, τα όλα μας, τα καλοκαιρινά, για να τα αφήσουμε σιγά σιγά στην ακρούλα. Αν και εδώ στην Κρήτη και ο Σεπτέμβρης και ο Οκτώβρης τώρα μην γελιόμαστε, καλοκαίρι είναι. Μέχρι και τις 7 παρέα, εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, είναι ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης μαζί σας. Και ξεκινάμε τώρα με Αντώνη Ρέμο και εγώ είμαι εδώ.

As it was από Harry Styles. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8 Δευτέρωλα σήμερα, 24 του Αυγούστου. Και να πούμε ότι είναι μια εβδομάδα που γενικότερα έχει τα άγχη της και τα διαφορά της για όλο τον εκπαιδευτικό τον κλάδο που είναι αναπληρωτές. Έτσι, αγωνιστικές καλησπέρες σε όλους εσάς εκεί έξω που είστε στο mood αυτό. Να οι αποσπάσεις, να οι μεταθέσεις, να οι μετατάξεις, τόσες άγνωστες λέξεις στην αρχή, αλλά μετά σιγά σιγά βγάζουν έτσι μια γραμμή. Όμως θα πούμε και στην τελική ευθεία, νομίζω, για να μάθουμε και εν τέλει πώς θα ξεκινήσουν και τα σχολεία. Τώρα, όσον αφορά τους γονείς. Σιγά σιγά. Καλό είναι να αρχίσετε να βλέπετε λίγο και μια ρουτίνα σιγά σιγά, να προγραμματίζετε, να στείνετε, ξέρετε, εσείς αυτά τα ωραία. Ωστόσο, είναι Δευτερούλα, ο Αύγουστος ακόμα καλά κρατεί. Και ο Απόν έρχεται και τραγουδά τη δική του την καντάδα, που και αυτός κάπου έρχεται το Σεπτέμβρη. Θα το ζήσουμε δηλαδή κι εμείς.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Πούνη αγάπη που μ' ανέβασε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Είναι ο Γιώργος Μαζονάκης για το Σαββράδια εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας και πάμε μία βόλτα στα κηποθέατρα της πόλης να δούμε τι γίνεται σήμερα, Δευτέρουλα 24 του μήνα. Σήμερα λοιπόν θεατρική παράσταση Sexy Laundry με αγαπημένη Ρένια Λουιζίδου και Σπύρο Παπαδόπουλο. Βάζουν πλυντήριο με συναισθήματα, με αγωνίες, με νεύρα, με γκρίνια. Την έχω δει αυτή την παράσταση στην Αθήνα, πραγματικά την προτείνω. Είναι στο Νίκος Καζαντζάκης, είναι στις 9 το βράδυ και κάπως έτσι κάναμε τη βόλτα μας από τα κηποθέατρα. Μαζί και σήμερα εδώ στον Love με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.

0: Ακόμα ένα απόγευμα παρέα εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκη στο μικρόφωνο του σταθμού και να σχεδιάζετε το σπίτι των ονείρων σας. Οι λεπτομέρειες πάντα είναι αυτές που κάνουν τη διαφορά. Εκεί κάπου έρχεται η K Domestic by Εκτιστάκης και η ομάδα των διακοσμητών και των αρχιτεκτώνων της. Αναλαμβάνει πάντα να μετατρέψει την ιδέα σας σε έναν χώρο που θα απολαμβάνετε καθημερινά. Και το καλύτερο, έρχονται εκεί, σας βρίσκουν όπου και αν είστε, για να προτείνουν λύσεις που είναι απόλυτα προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Είναι στις Μύρες Ηρακλείου, βρείτε τους και στα social media και κάτω παύλα Domestica.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Είμαι Μάριο Μαμικούλ. Είμαι Μάριο Μαμικούλ.
1: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Μίνι Μάτζιο.
2: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
3: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
4: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
5: Και η Domestica by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
4: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
6: Translation complete. Η μετάφραση ολοκληρώθηκε. Η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vassalu.com.
7: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
7: Βεβαίως. Νάγκετς και σνίτσελ κοτόπουλου μόνο 6,95.
9: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
0: Ένα απόγευμα Αυγούστου εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και πάμε να κάνουμε έτσι μια δροσερή στάση για αυτό το καλοκαιράκι στα Pet Shop Samolis. Στο κατάστημα της Λεωφόρου Παπαναστασίου στο νούμερο 129 θα βρείτε μια νέα παγωτομηχανή. Την παγωτομηχανή Pet Samolis. Με αφράτο παγωτό όχι για εσάς αλλά για σκύλους και για γάτες. Χωρίς συντηρητικά, με αγνά υλικά και ιδανικό για τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού που μπορείτε να το χαρίσετε και εσείς τους μικρούς σας φίλους για μια έτσι απολαυστική και υγιεινή λιχουδιά.
10: Ωραιότερα ελληνικά
11: και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτό είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και όλα μαγικά εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Όλα μαγικά έμοιαζαν και σαν σήμερα το 1995, γιατί η Microsoft τότε έβγαλε τα Windows 95 υπό τους ήχους του τραγουδιού των Rolling Stones στο Start Me Up. Πρόκειται για ένα λειτουργικό σύστημα που έπαιξε έτσι ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο, να πω, στην ιστορία των υπολογιστών. Σήμανε την οριστική μετάβαση από το περιβάλλον του MS-DOS στο περιβάλλον των Windows. Δεν ξέρω όσοι θυμάστε τα MS-DOS, ήταν αυτά τα ασπρόμαυρα που δεν είχε ούτε χρώματα, ούτε εικονίτσες, ούτε τίποτα. Απλά έτσι εντολές έδινε στον υπολογιστή και αυτό τις έκανε. Και τότε έτσι ήταν και πάλι, ήταν πρωτοποριακό. Δύσκολα τα πράγματα της εποχής. Δεν ξέρω αν θυμάστε το πληκτρολόγιο που δεν είχε έντερ, αλλά είχε ντου. Το ντου, το αγαπημένο, το θυμάστε. Και με το επόμενο τραγούδι θα μείνουμε σε αυτή την εποχή. Είναι η Whitney Houston, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1993 για την ταινία The Bodyguard, όπου έπαιξε μαζί με τον Kevin Costner. Μάλιστα τότε είχε ζητήσει ο Kevin Costner στη Whitney να τραγουδήσει το κομμάτι ακριβώς όπως το ένιωθε, χωρίς να προσπαθήσει υπερβολικά να είναι τέλειο. Και έτσι το ακούμε στον Love.

0: Μαριάννα και Χάρης στο Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Ακούμε ένα απόγευμα παρέα εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις και όταν η ποιότητα συναντά το μεράκι, το αποτέλεσμα λέγεται Casa Donato. Είναι το σπίτι της πίτσας. Ένας χώρος που εδώ και πολλά πολλά χρόνια έχει γίνει σημείο αναφοράς για όσους αγαπούν το καλό φαγητό. Από την ξεχωριστή χειροποίητη πίτσα μέχρι μπεργκεράκια, μακαρονάδες, το υπέροχο γλυκό καλτσόνε που εγώ αγαπώ και όλα αυτά στη Λεβίνου και Κονδυλάκη. Ενώ μπορείτε να το παραγγείλετε και στο 2810 37 13 70. Μην ξεχνάτε και το διαγωνισμό μας στο Viber του σταθμού. Στο 6956 64 10 28 στέλνετε όνομα και τηλέφωνο και την Παρασκευή έχουμε μία δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ για εσάς.

0: Μπουτίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή. Μήλος. Φτάνουμε στα Πολόνια και ξεκινάμε τη μέρα μας στο SeaTech, το καλύτερο μπραντς του νησιού. Αρωματικός καφέ στο πρωί, λαχταριστές γεύσεις δίπλα στη θάλασσα και δροσερά κοκτέιλ στο βράδυ σε μια βεράντα αληθινό deck πάνω στο Αιγαίο. Για τη διαμονή μας επιλέξαμε το Castel, μόλις 6 σουίτες με μίνιμαλ αισθητική και κυκλαδίτικη απλότητα που σε κάνει να χαλαρώνεις αμέσως. Το όνειρο του Στέλιου που έγινε πραγματικότητα και μια φιλοξενία που ήταν πραγματικά μαγική. Μαγικό ήταν και το δείπνο μας στο Νάμα, ένα εστιατόριο κυριολεκτικά πάνω στο κύμα, όπου οι αυθεντικές γεύσεις της Μήλου συναντούν τη δημιουργικότητα, παραδοσιακές συνταγές, τοπικά υλικά, πιάτα φτιαγμένα με μεράκι και μια εμπειρία που σου μένει για πάντα. Μήλος, ένα νησί που δεν το επισκέπτεσαι απλά, το ζεις. Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα rose grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
2: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
3: Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, ραντεβού για τα απόλυτα Summer Vibes στο 360 Rooftop Bar του Αστόρια Καψής. Με signature cocktails, την ομορφότερη θέα της πόλης και τον DJ Mano Stadex με τα πιο δυνατά καλοκαιρινά sets από τις 8.30 το βράδυ. 360 Rooftop Bar Αστόρια Καψής. Πλατεία Ελευθερίας 11. Good music, great vibes.
4: Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας εδώ με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Και επειδή το καλύτερο καλοκαίρι γράφεται πάντα με δυνατές μουσικές, βουτιές και όμορφες στιγμές δίπλα στη θάλασσα, μόλις 10 λεπτάκια έξω από την πόλη του Ηρακλείου, θα βρούμε το Cicada Escape Experience. Είναι ένας προορισμός που συνδυάζει και θάλασσα και πολύ καλή παρέα και μοναδικές γεύσεις και κοκτέιλς και σούσι και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απολαύστε το κι εσείς 10 λεπτάκια από το Ηράκλειο. Είναι ο ιδανικός προορισμός για κάθε Σαββατοκύριακο, αλλά γενικότερα για κάθε μέρα του καλοκαιριού, εκεί που κάθε απόδραση γίνεται εμπειρία.

Αυτός είναι ο Κωστής ο Μαραβέγης με το δικό του φάρο εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ένα τραγούδι που μου θυμίζουν έτσι, μου φέρνει πολύ θετικά συναισθήματα. Είναι συνδεδεμένο με πολύ αγαπημένες στιγμές και πρόσωπα δικά μου. Και εννοείται θα κάνουμε μία στάση στο δικό μας το φάρο εδώ στην Κρήτη, στο Κούλεμα, στο αγαπημένο μέρος, εκεί στο Μόλο, που στο τέλος έχει και το φάρο, που από ό,τι μαθαίνω έτσι μεγαλώντας, υπάρχουν άνθρωποι που δεν τον έχουν επισκεφτεί ακόμα. Κακός, πολύ κακός, σε όλο αυτό το μονοπάτι των 2 χιλιόμετρων να πας και άλλο τόσο να γυρίσεις, 2 και κάτι νομίζω είναι, δίνει έτσι μικρές στιγμές ευτυχίας, μικρές στιγμές που σκέφτεσαι, αναλογίζεσαι, προγραμματίζεσαι, όλα αυτά τα εσέ. Που είναι απαραίτητα. Και επειδή έρχεται ο Σεπτέμβρης, που πρέπει λίγο να τα βάλουμε και όλα αυτά στη γραμμούλα, ας πάμε μία βόλτα μέχρι το Κούλε. Αν θέλετε να πάρετε και παρέα, εννοείται. Βολεύει. Αν τώρα θέλετε να πάτε μαζί με το σκυλάκι, πάλι βολεύει. Και με ποδήλατα και με παιδιά, ξέρετε. Πάμε. Φάρος. Υπέροχο. Για τη συνέχεια, Second Voice και Let Me Be. Στο...

0: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Αποτιέ.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 250 γραμμαρίων, 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 900 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες Baby Lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, πετινός Κρήτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση, επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
4: Στην ταβέρνα Ρεράκης η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Στα λινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
5: Στο Pet Shop Σαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
6: Φύγαμε για Κύθυρα. Η μέρα ξεκινά από τον φούρνο του Καραβά, γεμάτος αρώματα παράδοσης. Δοκιμάσαμε τα ξακουστά κυθυραϊκά λαδοπαξίματα. 20 χρόνια ιστορίας με ντόπιο ελαιόλαδο και αγνά υλικά, κρατώντας ζωντανή την αυθεντική γεύση του νησιού. Και από την παράδοση περνάμε στην καρδιά του ποταμού, στο εστιατόριο Πανάρετος. Από το 1996, με φρέσκα υλικά και αγαπημένες ελληνικές συνταγές, δημιουργεί γεύσεις που θυμίζουν το πιο αυθεντικό οικογενειακό τραπέζι. Απογευματινές βουτιές, παιχνίδια στη θάλασσα και η μέρα ολοκληρώνεται στα Φρυλιγκιάνικα και στο Κόκκινο Σπαλέτο. Ζωντανή μουσική, μεσογειακές γεύσεις και πιάτα γεμάτα παράδοση συνθέτουν μία βραδιά με άρωμα κυθύρων. Φύγαμε για Κύθυρα!
7: Hello, I'm Sam Smith.
8: This is Elton John.
9: Hey guys, it's Bruno Mars.
10: This is Alicia Keys.
11: Hey, what's up? This is John Legend.
12: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
13: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα από το ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Δεύτερη ώρα εκπομπής, Δευτέρουλα σήμερα, 24 του Αυγούστου. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης εδώ απολαμβάνει το καφεδάκι του στο Love Cafe. Και εσείς είστε παρέα μου. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, να παραμείνετε εδώ συντονισμένοι και μέσα από το love1028.gr, πάμε μαζί όπου και αν θέλετε. Απόγευμα Δευτέρας, στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, ξεκινάμε αυτή την ώρα με Kim Wilde και You Keep Me Hanging On.

Αυτός είναι ο Γιώργος Μαζονάκης και πάρ' το όλα δικά σου εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Όπου και αν είστε και αν κάνετε να μείνετε εδώ συντονισμένοι σήμερα Δευτερούλα και με αφορμή αυτό που είπαμε την προηγούμενη ώρα, ότι σαν σήμερα το 95 ήρθαν τα Windows 95 στη γη και φύγαμε από τα MS-DOS και το απλό ασπρόμαυρο και πήγαμε στις οθόνες και στα παραθυράκια αυτά τα οποία βγαίνουν και κάνουν και δείχνουν. Πάμε να θυμηθούμε πραγματάκια που στα 90's φαινόταν φυσιολογικά, αλλά σήμερα είναι πολύ περίεργα. Όπως ας πούμε το κάπνισμα παντού. Καπνίζανε σε καφετέρειες, σε αεροπλάνα, σε νοσοκομεία, σε γραφεία. Δεν υπήρχε κανένα όριο στο που μπορεί να ανάψει κάποιος τσιγάρο. Και ευτυχώς, για εμάς δηλαδή τους μη καπνιστές, το 2026 αυτό φαίνεται πάρα πολύ κουλό. Στην αρχή όταν ξεκίνησα να συμβαίνει έλεγα δεν θα τα καταφέρουμε εδώ στο Ηράκλειο να κόψουμε το κάπνισμα από κάποια σημεία. Σε κάποια σημεία όντως δεν τα έχουμε καταφέρει. Αλλά είναι υπέροχο να βγαίνεις και να μην γυρίζεις και να θέλεις να πετάξεις τα ρούχα σου. Δευτερούλα σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, 24 του Αυγούστου. Προχωράει ο Αύγουστος δυναμικά. Και από εβδομάδα θα πούμε ένα καλησπέρα στο Σεπτέμβρη. Χάρης Γαρεφάλαξης μαζί σας και πάμε με Νίκο Απέργινα.

The Weeknd και Dancing in the Flames εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ο Χάρης ο Γαρεφαλέξης είναι εδώ, κάνουμε μια αναδρομή στα 90 σήμερα για να θυμηθούμε πράγματα που τότε ήταν τα κανονικά ενώ σήμερα είναι περίεργα. Για παράδειγμα, οι νέοι τώρα σίγουρα θα απορρίσουν όσοι είναι η γενιά του κινητού με τη φωτογραφική μηχανή. Εμείς τότε βγάζαμε φωτογραφίες και περιμέναμε μέρες, για να μην πω και μήνες αν ήσασταν σαν και εμένα, για να εμφανιστούν οι φωτογραφίες για να δούμε καταρχάς αν βγήκαν. Πόσες φορές παίρναμε το φιλμ το 36 και το γυρίζαμε με 10-11 φωτογραφίες γιατί οι άλλες ήταν καμένες. Όπως έλεγε τότε ο φωτογράφος, πηγαίναμε μετά από 10-20 μέρες που γύρισαμε από διακοπές το φιλμ στο φωτογραφείο για να μας εμφανίσει τις φωτογραφίες που κάποια είχαν και την ημερομηνία στο πλάι δεξιά και ήταν πολύ πολύ γλυκούλο όταν το βρίσκουμε αυτό τώρα. Πάμε με Αντώνη Ρέμο να συνεχίσουμε και θα έπρεπε να σου εδώ. Πάμε με Αντώνη Ρέμο να συνεχίσουμε και θα έπρεπε

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Gone, gone, gone. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και σήμερα αναφερόμαστε σε πράγματα που έχουν γίνει gone, gone, gone. Έχουν μείνει στο παρελθόν, στα 90s εκεί, τα οποία αγαπάμε πάρα πολύ. Πολλές φορές τα βρίσκουμε και πολύ νοσταλγικά και χαίρομαι όταν οι μαθητές μου λένε ότι ζήσαμε τις καλύτερες περιόδους της ζωής μας τότε. Οι μαθητές που είναι γεννημένοι μετά το 2010, καταλαβαίνετε ότι για αυτά τα παιδιά είναι ό,τι ήταν για μας τα 70s και τα 80s. Τηλεφωνική θάλαμη, περιμέναμε στην ουρά με κάρτες τηλεφώνου ή με κέρμα για να πάρουμε ένα τηλέφωνο, γιατί φυσικά δεν είχαμε το τηλέφωνο μας τότε. Και ήταν φυσιολογικό να βγεις και να μην σε πάρουν τηλέφωνο. Τέλειο. Ήταν φυσιολογικό δηλαδή να πούμε 6 ώρα πάμε για καφέ στα Λιοντάρια, χωρίς να στείλουμε μήνυμα πότε ξεκινάω και πότε δεν ξεκινάς. Δεν υπήρχαν καταρχάς τα μηνύματα. Ήταν τόσο διαφορετικά, αλλά έχουν έτσι μια γλυκιά νοσταλγία και τα τότε χρόνια. Όχι ότι δεν είχαν και αρνητικά, εννοείται είχαν σε σχέση με το σήμερα, αλλά αυτά είναι λίγο γλυκούλικα.

0: Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις με τις μουσικές μας και αυτό το απόγευμα. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι στο μικρόφωνο του σταθμού και αν το καλό φαγητό για εσάς είναι τρόπο ζωής, τότε σίγουρα αξίζει να γνωρίσετε ή να επισκεφτείτε ξανά το Casa Donato. Για πολλά πολλά χρόνια είναι σταθερή αξία στην πόλη, συνδυάζει και ποιότητα και φρέσκα υλικά και όλα τα νόστιμά του. Μπεργκεράκια, σαλάτες και η πιο ωραία πίτσα της πόλης. Είναι στη Λεβίνου και Κονδυλάκη και στο 28 10 37 13 70 εννοείται θα το βρείτε για να το επιλέξετε. Μην ξεχνάτε το διαγωνισμό που κάθε Παρασκευή σας δίνει μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ. Σε ένα τυχερό ή μια τυχερή που θα στείλει μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 69 56 64 10 28.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
2: Όλα μαγικά στον ουρανό, εσύ κι εγώ.
1: Νούμερο 4.
3: Let me be, let me be. Don't stop, don't talk, just feel.
1: Νούμερο 3.

0: για σένα.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Τι κάνεις?
4: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
3: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
4: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
3: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Πίνασες? Ώρα για κολατσιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της fresh snack ή σε πολύσπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό snack ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
6: Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
1: Φύγαμε για Κύθυρα, Πετσέτα, Αντιλιακό και φτάσαμε στο Μελιδόνι με τα κρυστάλλινα νερά του, παρέα με τη Ρέα και τον Νίκο να μας φροντίσουν όπως μόνο εκείνοι ξέρουν, με παραδοσιακό παξιμάδι και πολλή αγάπη. Μεσημέριασε και φύγαμε για το εστιατόριο Σκάνδια, μια ιδιαίτερη εμπειρία φιλοξενίας. Φρέσκα ψάρια από ντόπιους ψαράδες, λαχανικά από τον κήπο τους, αγνά προϊόντα και γεύσεις μαγειρεμένες με μεράκι. Ώρα για απογευματινό καφέ στο Μπότζιο στον Αυλέμωνα, στην περίφημη πισίνα των Κυθύρων. Απίθανα γλυκά, δροσερές σαλάτες, ιταλικές γεύσεις και εκλεκτό κρασί με φόντο τη μαγευτική Θέα. Και για το φινάλε της ημέρας, καταλήξαμε στο Λιβάδι, στο εστιατόριο Τοξότης, με παραδοσιακή κουζίνα, μεζέδες, σεφταλιές και σπιτικά μακαρόνια. Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας και ντόπια προϊόντα. Φύγαμε για Κύθυρα.
7: Love Radio Crete's 102,8, Χάρης Γαρεφαλέξης μαζί σας και ο Καύσωνας θέλει έτσι και δροσερές λύσεις για εμάς και τα κατοικιδιά μας. Τα Πέτσα Μόλι, στη Λεωφόρο Παπαναστασίου στο νούμερο 129, μας περιμένει πάντα μια νέα παγωτομηχανή, όχι για εμάς αλλά για τα κατοικιδιά μας, γιατί για αυτά φροντίζουν πάντα στα Πέτσα Μόλι. Αφρά το παγωτάκι ειδικά για σκύλους και για γάτες, φτιαγμένο με αγνά υλικά, χωρίς συντηρητικά και είναι η πιο γευστική καλοκαιρινή επιβράβευση για τα δικά μας τετραποδάκια.
1: Τα ωραιότερα ελληνικά
4: και ξένα τραγούδια.
7: Live shows κάθε μέρα.
8: Όλη μέρα.
9: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
10: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ωρα μα σε θέλει, μα σε θέλει, μα σε θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει. Άμα σε θέλει, μα σε θέλει.

0: Τα ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
2: Ακόμα ένα απόγευμα παρέα. Απόγευμα Αυγούστου στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ένα όμορφο σπίτι δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα σωστού σχεδιασμού, θα έλεγα εγώ. Η K Domestic by Ektistakis δημιουργεί κουζίνες, δημιουργεί έπιπλα που συνδυάζουν και λειτουργικότητα και ποιότητα και σύγχρονο design, έτσι ώστε κάθε χώρος να αποκτά χαρακτήρα και άνεση. Η εμπειρία τους είναι 70 χρόνια, ούτε ένα ούτε δύο, και δίνουν έμφαση πάντα στη λεπτομέρεια. Οπότε η K Domestic by Ektistakis αποτελεί μια επιλογή εμπιστοσύνης για το σπίτι σας, για εσάς τους ίδιους.
3: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
4: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
3: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
4: Μίνι Μάτζιο Μάμι Κουλ.
5: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο meg.senses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
6: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.

0: Vinci.
1: Salda Vinci και Per Sempre Si, ένα τραγούδι που εκπροσώπησε την Ιταλία στον περσινό διαγωνισμό της Eurovision. Και να μείνουμε λίγο σε αυτό το mood, να πάμε να θυμηθούμε τον Σλιμάν που εκπροσώπησε τη Γαλλία και έφερε νομίζω δεύτερη ή τρίτη και θέση. Έρχεται στην Ελλάδα και εμείς εδώ, όπως σας είπα, έχουμε εκπλήξεις για εσάς που αγαπάτε τα τραγούδια του. Αν θέλετε να ζήσετε από κοντά τον Σλιμάν live, το ραδιόφωνο για να αγαπήσεις έχει ετοιμάσει το απόλυτο ταξίδι. Είναι ο καλλιτέχνης που μάγεψε την Ευρώπη και έρχεται στις 29 του Σεπτέμβρη στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Και αν θέλετε κι εσείς να μπείτε στα social media του ραδιοφώνου μας για να βρείτε τον διαγωνισμό που έχει ανέβει. Love Radio Crete, η σχετική ανάρτηση είναι εκεί στο Instagram. Ακολουθείτε τα βήματα και ετοιμάζετε βαλίτσες. Γιατί κερδίζετε, τι κερδίζετε. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε καμπίνα Ηράκλειο Πειραιά, Ηράκλειο. Διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο και φυσικά μία διπλή πρόσκληση για τη συναυλία του Σλιμάν. 11 Σεπτέμβρη μαζί με το άνοιγμα των σχολείων, εμείς θα δώσουμε τη λήξη του διαγωνισμού μας. Για να δούμε ποιο ζευγάρι θα πάει στον Σλιμάν με το Love Radio Crete 102,8. Πάμε για Δανάη. Και επιστρέφω.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 6.
1: Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Μέλισσες!
3: Η Αναβίση.
4: Γιάννης Πλούταρχος.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
4: Hondo Center.
5: Ήρθες για τη θέα. Έμεινες για φαγητό. Επιλέγεις καρνάγιο για τα παραδοσιακά κριτικά πιάτα. Επιλέγεις και την πίτα του Ρίγα για το διάσημο μπελονιαστό ζουμερής μπριζόλας με σος λεμονιού. Και εσένα που είσαι ψαροφαγάς, δεν θα σε αφήσουμε παραπονεμένο. Εστιατόριο Καρνάγιο και πίτα του Ρίγα. Η εμπειρία που γεύεσαι με θέα τη γραφική λίμνη του Αγίου Νικολάου.
6: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας στρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζοδοφολιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
7: Translation complete.
8: Η μετάφραση ολοκληρώθηκε. Η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vassalu.com.
9: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
10: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
11: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
12: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
13: Είμαστε οι Μέλισσες.
14: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τρίτη ώρα εκπομπής εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Δευτερούλα αγαπημένη, 24 του Αυγούστου σήμερα. Πολλοί από εσάς είστε σε άδεια, καλοκαιρινή ραστόνη τη λένε. Ξεκινάμε αυτή την ώρα με τον υπέροχο Χρήστο Μάστορα και τη δική του Μαργαρίτα. Απόγευμα Δευτέρα στο Love Radio Κρήτης.

Γιώργος Μαζονάκης και στον έρωτα εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαστε το ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, πώς και να το κάνουμε, τέτοια τραγούδια τα αγαπάμε. Αγαπάμε επίσης να βρισκόμαστε μαζί για Summer Vibes στο 360 Rooftop Bar στο Αστόρια Καψής, που κάθε Παρασκευή μας υποδέχεται στην ταράτσα του με την πιο ωραία θέα, με τα πιο δροσερά και απολαυστικά κοκτέιλ, με τη μαγεία της πόλης από ψηλά και τις καλύτερες μουσικές επιλογές από τον Μάνο και Σανδράκη στις 8.30 το βράδυ. Οπότε την Παρασκευή το πρόγραμμά σας θέλει Αστόρια Καψής στην ταράτσα. 360 Rooftop Bar, και είμαστε και εδώ και κάνουμε και εκπομπή.

Τάκης Ρουβάς και να μ' αγαπάς εδώ στο Love Radio Κρήτης. Ο Σάκης Ρουβάς έχει ζήσει τόσες εποχές, από την εποχή του 90's που σήμερα συζητάμε, μέχρι και τη σημερινή εποχή, είναι το αστέρι του Λάμπη εκεί. Πάμε στα βίντεο κλαμπ εκεί, εννοείται που πηγαίναμε κάθε μέρα το βραδάκι, ειδικά το καλοκαίρι, από οποιοδήποτε βίντεο κλαμπ της γειτονιάς μας, για να νοικιάσουμε βιντεοκασέτες της VHS, που τις βλέπαμε, έτσι κάναμε το μπαλκόνι μας θερινό σινεμά. Και εννοείται να πάμε να μιλήσουμε για το ίντερνετ. Το ίντερνετ το οποίο έκανε κάτι έτσι περίεργους θορύβους για να συνδεθεί στο διαδίκτυο. Μπλόκαρε το σταθερό τηλέφωνο, αν σήκωναν το τηλέφωνο έπεφτε το ίντερνετ. Όλη αυτή η ταλαιπώρια μέσα στο σπίτι μας ήταν χαρακτηριστικό της εποχής εκείνης.

0: Επιστροφή εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκη στο μικρόφωνο του σταθμού. Σίγουρα υπάρχουν γεύσεις που δεν τις ξεχνάμε εύκολα. Όπως η χειροποίητη πίτσα από το Casa Donato με αφράτη ζύμη, με φρέσκα υλικά. Σε διάφορα μεγέθη, σίγουρα θα διαλέξετε το μεγάλο, φαντάζομαι. Εδώ και 16 χρόνια πάντα είναι η καλύτερη παρέα στο τραπέζι μας. Και αν θέλετε να φάτε κάτι διαφορετικό, υπάρχουν πολύ ωραία μπεργκεράκια, έτσι ζουμερά κρέατα, δροσερές σαλάτες και πολλές ακόμα vegan επιλογές για τον καθένα και την κάθε μία. Είναι το Casa Donato, είναι στη Λεβίνου και Κονδυλάκη για φαγητό που μένει αξέχαστο.
1: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
2: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
3: Στο Pet Shop Samolis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιεί. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samolis. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Samolis. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
4: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr.
5: Χρωματιστική Μολία. Ένα σύγχρονο και φιλικό κέντρο μελέτης και δημιουργίας για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Σε έναν ασφαλή και δημιουργικό χώρο, τα παιδιά οργανώνονται, προετοιμάζονται για το σχολείο και χτίζουν αυτοπεποίθηση. Ολιγομελή τμήματα με καθοδήγηση από εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Δίδω Σωτηρίου 19 στο Μασταμπά. Χρωματιστική Μολία. Εκεί που η μάθηση παίρνει το χρώμα που της ταιριάζει.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Νάγκετς και σνίτσελ κοτόπουλου μόνο 6,95.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
0: Με τα ωραίτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και αυτό το απόγευμα, αλλά με γλυκές γεύσεις όχι από κάποιο ζαχαροπλαστείο, αλλά από Pet Samolis. Εκεί θα βρείτε στην Λεωφόρο Παπαναστασίου στο νούμερο 129 μία παγωτομηχανή. Την παγωτομηχανή Pet Samolis. Έχει δροσερό, έχει αφράτο παγωτάκι, χωρίς συντηρητικά, μόνο με αγνά υλικά για τα κατοικίδια μας. Είναι όντως η πιο γλυκιά έκπληξη του καλοκαιριού αυτό.
9: Ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Καιρό Σαμπάνης και τι θέλω εγώ με σένα εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και Αύγουστος. Και αν πάμε τώρα λίγο πίσω στον Αύγουστο του 1995, όπως είπαμε σήμερα το θέμα μας είναι έτσι τα 90's που ζήσαμε και αγαπήσαμε. Θα πάμε να πάμε διακοπές, ας πούμε, λέω εγώ τώρα. Να πάμε σε μια ξένη πόλη που δεν έχουμε ξαναπάει. Δεν έχουμε Google Maps, δεν έχουμε GPS, ούτε στο αυτοκίνητο, ούτε στο κινητό, ούτε πουθενά. Έχουμε χάρτη. Αυτόν τον έντυπο το χάρτη που βρίσκαμε είτε στα ξενοδοχεία που είχε έτσι διαφημιστικούς της περιοχής, είτε αγοράζαμε χάρτη για να δούμε πού θα στρίψουμε και πού θα πάμε. Να κρατάει η μαμά το χάρτη από τα δεξιά, να οδηγεί ο μπαμπάς από τα αριστερά. Και να μην βρίσκουν τα στενά και να τσακώνονται. Μα εγώ σου είπα στρίψει από εδώ. Όχι, δεν μου πες, να στρίψει το παρακάτω. Με εγώ σου είπα αριστερά και εννοούσα δεξιά. Ενώ τώρα το GPS μας πηγαίνει. Κάνει βέβαια και τις γκάφες του. Δεν θα ξεχάσω εγώ που με έβγαλε στα κύθυρα σε ένα μονοπάτι που δεν ήξερα πού πηγαίνει και ξαφνικά ο δρόμος ενώ συνέχιζε σταματούσε και ήταν γκρέμι από κάτω. Μην το εμπιστεύεστε πάντα. Πάμε για Μύρωνα Στρατή και πάνω απ' όλα εδώ στο Love Radio Crete 102,8.

0: Επιστροφή εδώ στο Love Radio Crete 102,8 Αύγουστο. Εδώ και η ανακαίνιση εννοείται είναι κάτι που μπορεί να μπει στο πρόγραμμα. Δεν χρειάζεται να μας αγχώνει όταν έχουμε δίπλα μας τους σωστούς ανθρώπους. Στην K Domestica by Tistax αναλαμβάνουν τη μελέτη, αναλαμβάνουν το σχεδιασμό και την κατασκευή της κουζίνας ή του χώρου ολόκληρου, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις με συνέπεια και επαγγελματισμό. Και φυσικά, η σχέση μαζί τους συνεχίζεται, ακόμα και μετά την τοποθέτηση, με ολοκληρωμένη υποστήριξη after sales. Δείτε περισσότερα και στα social media και κάτω Παύλα Domestica σε Instagram και Facebook.
1: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 250 γραμμαρίων, 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 900 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6x2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, πετινός Κρήτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Αγάπη, τρέξε!
4: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
3: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
4: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
3: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
4: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ωμικρον εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
3: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
4: Καραταράκης ωμικρον εψιλον.
3: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ωμικρον εψιλον.
4: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
5: Αληθινά σχόλια μαθητών και γονέων.
6: Οι καθηγητές έχουν όρεξη για μάθημα και είναι και για κάθε απορία. Νιώθω πολύ άνετα στο φροντιστήριο Κόπακα.
7: Μαθαίνω σωστά αγγλικά, έχω ευχάριστες εμπειρίες και συμμετέχω εύκολα γιατί οι καθηγητές εξηγούν καλά το μάθημα.
8: Η ποιότητα και το χαμόγελό σας με κάνουν να νιώθω εμπιστοσύνη και ασφάλεια στο φροντιστήριο Κόπακα.
9: Από την πρώτη στιγμή νιώσαμε εμπιστοσύνη και οικειότητα. Με αποτέλεσμα την καλύτερη απόδοση του παιδιού μας.
5: Κέντρα Ξένων Γλωσσών Κόπακα. Για εμάς η καλύτερη διαφήμιση είστε όλοι εσείς. Σας ευχαριστούμε.
10: Εγγραφές από 7 Σεπτεμβρίου. One more time.
11: Summer in love. Καλοκαίρι

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.

Νίκος Απέργης και Δάφνη Λόρενς και ίσως αύριο εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και σήμερα έτσι κάνουμε, αναπολούμε τα 90's τα αγαπημένα, μια εποχή που όσοι είστε πάνω από 35 θα πω είναι χαραγμένοι μέσα στην καρδιά σας και εννοείται ότι περιμέναμε να ακούσουμε το τραγούδι μας όχι στο YouTube, όχι στο... μόνο στο ραδιόφωνο. Δεν υπήρχαν Spotify, δεν υπήρχαν πλατφόρμες, δεν. Ραδιόφωνο και παρακαλούσες να μην μιλήσει ο ραδιοφωνικός παραγωγός πάνω στο τραγούδι και να σου χαλάσει την τυχόν ηχογράφηση που μπορεί να κάνεις παράνομα σε κασέτα από το κασετόφωνο το οποίο είχες. Εγώ θυμάμαι, δεν θυμάμαι ποιος παραγωγός προφανώς ήταν, ήμουνα δημοτικό και προσπαθούσα να γράψω σε κασέτα τον Έρωτα Κλέφτη του Δόξα. Θυμάστε το τραγούδι εκείνο, το soundtrack από την ταινία. Και πάλευα. Πάντα μιλούσαν οι παραγωγοί πάνω. Τι ρε άνθρωπε, σταμάτα να μιλάς, έχουμε να κάνουμε μια ηχογράφηση.

ξεκίνα και με τούτα ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω για σήμερα. Δευτερούλα. Έρχεται η Νίκη Μπελαδάκη να κάνετε παρεούλα από τις 7 έως και τις 10. Αύριο στις 4 ξανά μαζί εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, όπως κάθε Δευτέρα με Παρασκευή από τις 4 έως και τις 7. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μου και σήμερα και εδώ στο Love Cafe κάναμε την παρεούλα μας την απογευματινή. Φιλιά πολλά, καλό βραδάκι. Γεια χαρά.

0: να τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
2: Το Jewelry Tip του μήνα από την Ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο περίδοτο, τον γενέθλιο λίθο του Αυγούστου. Με τη φωτεινή πράσινη απόχρωσή του, το περίδοτο έχει μια φρέσκια καλοκαιρινή ενέργεια. Είναι μια πέτρα που δείχνει ανάλαφρη, ζωντανή και ιδιαίτερα κομψή πάνω στην επιδερμίδα. Φοριέται υπέροχα με λευκά, λινά και χρυσές λεπτομέρειες, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα δαχτυλίδι ή ένα λεπτό κολλιέ με περίδοτο μπορεί να δώσει στην εμφάνιση μία πινελιά χρώματος χωρίς υπερβολή.
3: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις τον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώστου του 9, Αθήνα.
4: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
5: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
4: Τι λες παιδί μου?
5: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
1: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
6: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811-1032-24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
7: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
8: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
8: Βεβαίως. Νάγκετς και σνίτσελ κοτόπουλου μόνο 6,95.
10: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
11: Γεια σας, είμαι η Κέντρη Γαλπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρέμος. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
14: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
15: Είμαστε οι Μέλισσες.
16: Καλησπέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ελπίζω να είστε καλά όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Και να απολαμβάνετε την καλύτερη παρέα. Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Πελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 και πάμε να ξεκινήσουμε δυναμικά όσο μπορούμε. Εύχομαι αυτή η Δευτέρα να σας βρίσκει κάπως αλλιώς. Είναι η προτελευταία Δευτέρα του Αυγούστου. Έχουμε 30 βαθμούς αυτή τη στιγμή στην πόλη του Ηρακλείου. Ζέστη πολύ σήμερα. 7:57 Δισιλίου. Και εμείς πάμε να απολαύσουμε τώρα Άννα Βύση, παρέα με Νίκο Καρβέλα. Εμείς.

0: Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: I feel by the wayside like everyone else.

Αυτό ήταν ο Λιούς Καπάλντι. Before you go. Δεν θέλω να φύγετε, θέλω να έρθετε εδώ στην υπέροχη παρέα μας. Στο Love Radio Crete 102,8. Είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο. Τι έχουμε για σήμερα? Εντάξει, χρόνια πολλά σε αυτούς που έχουν γενέθλια. Να πούμε ότι πίσω στο 1947 γεννιέται ο Πάολο Κοέλιο, που για εμένα είναι ένας αγαπημένος συγγραφέας, όπως και να το κάνεις. Βραζιλιάνος συγγραφέας με διεθνή φήμη. Έχει γράψει τον Αλχημιστή, έχει γράψει πολλά πραγματάκια. Έχει πει και ο ίδιος την υπέροχη αυτή ατάκα, το απόφθεγμα, που λέει ότι όταν θέλεις κάτι πολύ, το σύμπαν θα συνωμοτήσει για να γίνει πραγματικότητα. Εύχομαι λοιπόν σήμερα να συνωμοτήσει αυτό το σύμπαν, να τραβήξει λιγάκι παραπάνω ο Αύγουστος με τα ιδιαίτερα συναισθήματά του, θα πω. Γιατί εμείς έτσι κι αλλιώς Αύγουστο θα έχουμε και μέσα στο Σεπτέμβρη, με τις ζέστες και με την καλοκαιρία μας. Αύγουστο, έτσι θα έχουμε και τον Οκτώβρη, δεν είναι να παραπονιόμαστε, αλλά αυτά τα συναισθήματα που αφήνει ο έρμος αυτός ο μήνας είναι αλλιώς. Πώς να το κάνουμε. Ελπίζω να είστε καλά. Θα ταξιδέψουμε τώρα με Θοδωρή Φέρη. Είπες, επιστρέφω ξανά εδώ.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε Love Radio Κρήτης 102,8.

Αυτό ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με το τραγούδι «Χορεύω» εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο. Λοιπόν, κλείστε τα παράθυρα, ανάψτε κλιματιστικό. Ακόμα και τώρα η θερμοκρασία είναι στους 30 βαθμούς. Η χώρα σήμερα ψήνεται, η αλήθεια είναι. Σε άλλες περιοχές έχει φτάσει 42-43 βαθμούς. Εμείς ευτυχώς κάνουμε το σταυρό μας. Βέβαια, κάτι φίλοι εκεί στις Μύρες σήμερα το πρωί υπέφεραν. Και όχι μόνο στις Μύρες, στην Πάκη εκεί, Παναγιά μου, έβλεπα story. Λυπάμαι, πραγματικά. Εγώ, όσο και να αγαπώ το καλοκαίρι, δεν αντέχω πλέον αυτές τις θερμοκρασίες καθόλου μα καθόλου. Λοιπόν, πολλά τα νέα σήμερα που έχουμε να συζητήσουμε. Πέρα από τον καύσωνα που απλύτει τη χώρα και τον υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς σε 12 περιοχές που δίνουν από το πρωί, σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας, τέλος πάντων και Ανατολικό Αιγαίο. Κύμα καύσωνα, όπως σας είπα, 42 βαθμούς. Κόκκινο συναγερμό η χώρα. Υπάρχουν και κάποια μέτωπα φωτιάς υπό παρακολούθηση, αλλά προς το παρόν δεν έχουμε κάποιο δυσάρεστο νέο. Εγώ έχω να πω ότι ο Αρκάς σήμερα πάλι έγραψε με το σκίτσο που έβγαλε, τέλος πάντων, που κοινοποίησε, και έδειχνε κάποιες κάρτες Visa και έγραφε ότι το μαύρισμα θα κρατήσει 10 μέρες. Οι δόσεις 10 μήνες. Εμείς κάνουμε γενικά το σταυρό μας κάθε μήνα να δούμε πώς θα βγει και πώς θα προχωρήσει, γιατί μία αλφα σπατάλη, ειδικά μέσα στο καλοκαίρι, την κάνουμε λιγάκι παραπάνω. Πάμε σε Mary J. Blige, παρέα με U2 και One. Έρχομαι να σας πω και άλλα. We'll be right back.

0: Νίκη Μπελαδάκη εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 και θέλω να σας πω ότι υπάρχει ένα μαγαζί που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει στιγμές, σερβίρει εμπειρίες, σερβίρει ραντεβού, παρέες, οικογένειες, αλλά και εκείνο το αγαπημένο μπέργκερ που το τρώμε μόνοι μας και μας φτιάχνει τη διάθεση. Και με παρέα, γιατί όχι. Στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης στον Άγιο Μινά σας περιμένει ένας χώρος φωτεινός, ζωντανός, με χαρακτήρα. Ο Αμερικανός είναι σημείο συνάντησης που γίνεται στάση.
1: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
2: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
3: Γερμανικά στο γάζι. Ξεκλείδωσε το μέλλον σου και μάθε γερμανικά με τον πλέον σύγχρονο τρόπο. Treffpunkt. Φροντιστήριο γερμανικής γλώσσας από το 2006. Έμπειροι καθηγητές. Ολιγομελή τμήματα έως 6 άτομα. Διαδραστικοί πίνακες, καινοτόμες μέθοδοι, δανειστική βιβλιοθήκη μετατρέπουν την εκμάθηση των γερμανικών στο πιο συναρπαστικό ταξίδι γνώσης. Διονυσίου Σολομού 1, γάζι στην πλατεία Δημαρχείου. Φροντιστήριο γερμανικών Treffpunkt. Ξεκίνα τώρα.
4: Πληροφορίες στο 6947-56-1898.
5: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28970-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
6: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως την Τετάρτη, Ariel Giga Pack μόνο 14,90. Μαλακτικά Lenore 59 μεζούρες μόνο 3,94. Αντιλιακά Peacebuin μόνο 7,64. Και βαφές Sios όλεο μόνο 4,83.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Αυτός ήταν ο Αντώνης Ρέμος με τραγούδι Δευτέρα. Αφού Δευτέρα έχουμε, τι να κάνουμε, να μην ακούσουμε και αυτό το εκπληκτικό τραγούδι. Love Radio Κρήτης 102,8. Σταθερά συντονισμένοι εσείς από το πρωί ως το βράδυ. Η Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και πάμε τώρα σε αυτά τα ωραία μας που είχαμε καιρό, έτσι, σούπερ διαγωνισμό όπως αυτό να δώσουμε. Αν θέλετε λοιπόν να ζήσετε από κοντά τον Σλιμάν live, το Love Radio Κρήτης σας ετοίμασε το απόλυτο ταξίδι. Ο καλλιτέχνης που μάγεψε την Ευρώπη με το Mon Amour, ξέρετε ποιος είναι, έρχεται στις 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Πόσο μα πόσο ζηλεύω να ξέρετε. Ένα πιάνο, μία φωνή και ένα τυχερό ζευγάρι από εσάς θα είναι εκεί με όλα πληρωμένα. Το αντιλαμβάνεστε? Όλα πληρωμένα. Δεν σας δίνουμε απλά την πρόσκληση να πάτε στο Λυκαβητό. Σας τα καλύπτουμε όλα. Κερδίζετε λοιπόν ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε καμπίνα Ηράκλειο Πειραιάς Ηράκλειο. Διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων και φυσικά μία διπλή πρόσκληση για τη συναυλία. Τι άλλο θέλετε? Λοιπόν, μπαίνετε στα social media του Love Radio Crits. Παπάκι, είδατε τώρα. Τα live αυτά έχουν, τι να κάνουμε. Πρέπει να πιω λίγο χυμούλι από εδώ. Να νιώσω καλύτερα. Λοιπόν, θα μπείτε στα social media, παπάκι, Love Radio Crete. Θα βρείτε τη σχετική ανάρτηση, θα ακολουθήσετε τα βήματα και θα ετοιμάσετε τις βαλίτσες σας, έτσι απλά. Η λήξη του διαγωνισμού είναι Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Έχετε πολλές ημέρες να κάνετε, να δηλώσετε, τέλος πάντων, πολλές φορές. Οπότε εγώ θα σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Πάμε τώρα σε Errol Brown και Emma.

0: Καλησπέρα και πάλι. Νίκη Μπελαδάκη εδώ μέχρι και τις 10. Love Radio Κρήτης 102,8. Και θέλω να σας πω ότι αν είστε κάπου στο Ηράκλειο και σκέφτεστε πού να πάμε για λίγο ήλιο, καλή μουσική, ένα σωστό κοκτέιλ, κάτι ωραίο να φάμε, έχουμε ήδη την απάντηση. Cicada Seascape Experience στον Καρτερό. Μόλις 15 λεπτά από την πόλη του Ηρακλείου. Σας περιμένει ένας προορισμός που τα έχει όλα. Signature cocktails από τον Γιώργο Δενδράκη. Μοναδικές γεύσεις. Σούσι που σας ταξιδεύει. Και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν το χορταίνεται. Καλή απόλαυση!
1: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
2: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
1: Στα κοντά.
2: Κοντά. Είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
1: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
3: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
4: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811-118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
5: Κάθε παιδί αξίζει μια όμορφη αρχή στην εκμάθηση αγγλικών. Στις ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη ξεκινάμε από την τρίτη δημοτικού με παιχνίδι, βιωματικές εμπειρίες και σύγχρονα μέσα διδασκαλίας. Εξάσκηση στο listening με αυθεντικούς διαλόγους. Ενίσχυση της ορθογραφίας με ψηφιακά μέσα. Τακτικές επαναλήψεις σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη. Δεντιδάκηδων 7 στο κέντρο της πόλης έναντι Παλαιάς Πολυκλινικής Ηρακλείου. 50 χρόνια γεμάτα χαμόγελα μαθητών και επιτυχής πορεία μέχρι την κατάκτηση του Proficiency.
6: Θέλετε να δείτε το Slimane Live? Το Love Radio Κρήτης 102,8 σας προσφέρει το απόλυτο διήμερο στην Αθήνα για να απολαύσετε τη συναυλία της χρονιάς από κοντά. Ένα τυχερό ζευγάρι κερδίζει ακτοπλοϊκά εισιτήρια με καμπίνα Ηράκλειο Πειραιάς Ηράκλειο, διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων και μία διπλή πρόσκληση για τη συναυλία. Ο Σταρ που μάγεψε την Ευρώπη έρχεται στις 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ένα πιάνο, μία φωνή και εσείς. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, βρείτε το σχετικό post του διαγωνισμού, ακολουθήστε τα βήματα και φύγατε.
0: Καλησπέρα και πάλι, είστε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και πάμε να δούμε πώς θα αναδείξουμε τα χέρια μας. Το Jewelry Tip του μήνα, η μαυρομάτη Σόρα, μας προτείνει να δίνουμε προσοχή στα δαχτυλίδια που επιλέγουμε. Τα δαχτυλίδια τραβούν το βλέμμα στα χέρια, γι' αυτό και η σωστή επιλογή κάνει μεγάλη διαφορά. Τα πιο λεπτά σχέδια δίνουν μια κομψή καθημερινή αίσθηση, ενώ ένα δαχτυλίδι με έντονη πέτρα μπορεί να γίνει statement στοιχείο της εμφάνισής μας. Αν φοράτε πολλά δαχτυλίδια μαζί, κρατήστε μια ισορροπία στα μεγέθη και στα μέταλλα, ώστε το αποτέλεσμα να δείχνει προσεγμένο και όχι τυχαίο. Επισκεφτείτε τη Μαυρομάτη Σόρα στην Ίδης 3, Ηράκλειο Κρήτης. Περισσότερα θα βρείτε στο ora.mavromatis.com.

όνειρά σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου. Φεγγάρια όμορφα έρχονται, φεγγάρι δηλαδή, έρχεται και η Πανσέλινο, θα τα πούμε και αυτά. Love Radio Κρήτη 102,8 ακούτε εσείς. Από το πρωί στο βράδυ, Νίκη Μπελαδάκη τώρα έως και τις 10. Τι να πρωτοπώ, δεν ξέρω για αυτά που συμβαίνουν καμιά φορά, και αυτές οι φορές είναι πολλές. Άλλος ένας άγριος ξυλοδαρμός για μία σούστα, παρακαλώ. Διαβάζουμε σήμερα το πρωί τους τίτλους παντού. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας 17χρονος Κύπριος επειδή χόρεψε με μία κοπέλα σε πανηγύρι. Αργότερα γράφουν, γιατί στην αρχή δεν γράφτηκε ποιος συνελήφθη, τι και πώς. Βγήκαν πολλά συμπεράσματα για ακόμα μία φορά. Φαγώθηκαν όλοι να πέσουν πάνω στην Κρήτη και το πόσο πραγματικά τραγικολεβέντες είμαστε. Και τέλει συνελήφθησαν δύο ανήλικοι αλλοδαποί που είχε προϋπάρξει μία, τέλος πάντων, στοιχομηθεία πιο πριν. Δεν ξέρω, όλο αυτό γενικά σας έχω ξαναπεί, το δικαστήριο και η κριτική για οτιδήποτε, για οποιονδήποτε σταθερά, με τα συμπεράσματα που βγάζουμε από την πρώτη στιγμή, είναι ανεπανάληπτο. Δεν έχει συμβεί ποτέ στα χρονικά δεδομένα ξανά. Από εκεί και πέρα, ότι όλα αυτά είναι τραγικά πράγματα και συμβαίνουν παντού, ξαναλέω, δυστυχώς, όχι μόνο στην Κρήτη, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά παντού. Ναι, είναι τραγικά, είναι ναι τη 2026, μυαλό δεν βάζουμε, συμπεριφορά δεν έχουμε, αλλά αυτό που συμβαίνει με το δικαστήριο, δεν ξέρω, εγώ κάνω πλέον το σταυρό μου. Πάμε σε Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
3: Ήρθες για τη θέα, έμεινες για φαγητό. Επιλέγεις Καρνάγιο για τα παραδοσιακά κρητικά πιάτα. Επιλέγεις και την πίτα του Ρίγα για το διάσημο μπελονιαστό ζουμερής μπριζόλας με σος λεμονιού. Και εσένα που είσαι ψαροφαγάς, δεν θα σε αφήσουμε παραπονεμένο. Εστιατόριο Καρνάγιο και πίτα του Ρίγα. Η εμπειρία που γεύεσαι με θέα τη γραφική λίμνη του Αγίου Νικολάου.

0: Καθημερινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
2: Χρωματιστή και Μολία. Ένα σύγχρονο και φιλικό κέντρο μελέτης και δημιουργίας για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Σε έναν ασφαλή και δημιουργικό χώρο, τα παιδιά οργανώνονται, προετοιμάζονται για το σχολείο και χτίζουν αυτοπεποίθηση. Ολιγομελή τμήματα με καθοδήγηση από εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Δίδω Σωτηρίου 19 στο Μασταμπά. Χρωματιστή και Μολία. Εκεί που η μάθηση παίρνει το χρώμα που της ταιριάζει.
3: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας στρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
4: Hello, I'm Sam Smith.
5: This is Elton John.
6: Hey guys, it's Bruno Mars.
7: This is Alicia Keys.
8: Hey, what's up, this is John Legend.
9: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
10: Καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα σε όλους εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην όμορφη παρέα μας. Ακούτε Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο έως και τις 10. Και πάμε τώρα σε Show Nick. It feels so good.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτή ήταν η Μαρσό, παρέα με την Billy Carr και το πάρτι εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Η Νίκη Μπελαδάκη σας κάνει παρέα μέχρι και τις 10 και θα σας πάω τώρα σε κάτι άλλο, κάτι τελείως διαφορετικό. Ένα μήνυμα που αφορά πολλούς γονείς αυτή την περίοδο. Πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να ξεκινήσει το παιδί μας αγγλικά και κυρίως πώς θα αγαπήσει τη γλώσσα χωρίς να τη δει σαν άλλη μία υποχρέωση. Στις ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη, η εκμάθηση αγγλικών ξεκινά από την Τρίτη Δημοτικού με παιχνίδι, βιωματικές εμπειρίες και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, γιατί αυτό είναι και το ζητούμενο. Με αυθεντικούς διαλόγους για εξάσκηση στο listening, επίσης πολύ σημαντικό, ψηφιακά μέσα για την ορθογραφία και τακτικές επαναλήψεις στον υπολογιστή, το μάθημα γίνεται εμπειρία και γνώση μαζί. Και όλα αυτά με 50 χρόνια εμπειρίας και μια επιτυχημένη πορεία μέχρι την κατάκτηση του proficiency. Πάρα πολύ σημαντικό. Διένθεση είναι η Δεντιδάκηδων 7. Ξαναλέω, Δεντιδάκηδων 7, στο κέντρο της πόλης, απέναντι από την παλιά πολυκλινική Ηρακλείου, για κάθε παιδί που αξίζει μια όμορφη αρχή. Θα σας πάω τώρα από το κέντρο ξένων γλωσσών Κεφαλογιάννη Αλμπάνη σε ένα αγαπημένο τραγούδι, Γιάμα, καλοκαίρι μου, γιατί το καλοκαίρι συνεχίζεται. Έρχομαι ξανά εδώ.

ήταν το Weekend Sacrifice εδώ στο Love Radio Greece 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Θέλω τόσο μα τόσο πολύ να συζητήσουμε για τις επόμενες ώρες για την επίσκεψη της Μαντόνα στην Ελλάδα. Τώρα, αυτές τις μέρες, τέλος πάντων, όσα έγιναν για τα 68 γενέθλιά της και η σταθμή της, τέλος πάντων, που ήταν η Κέρκυρα, τα μετέωρα και η Πάτμο. Όλα αυτά που έγιναν και προσέφεραν τόσο πολύ στο σύγχρονο marketing. Πραγματικά ήταν μάθημα όλο αυτό. Η αντίθεση ανάμεσα στον τρόπο που χειρίστηκε η ίδια την παρουσία της και στον τρόπο που αντιδρά παραδοσιακά ο εγχώριος τουριστικός σχεδιασμός, αλλά και ο δημόσιος διάλογος, μη λέμε ψέματα τώρα. Και όλα αυτά, τέλος πάντων, που έχουν σχολιαστεί αυτό το διάστημα και αναδεικνύουν τις χρονιές παθογένειές μας. Θέλω τόσα μα τόσα πολλά να σας πω. Θα προσπαθήσω να μείνω έτσι πιο περιληπτικά σε κάποια, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχω σημειώσει κάμποσα και θέλω τόσα μα τόσα πολύ να τα συζητήσουμε. Προς το παρόν θα πάμε σε Γιώργο Μαζονάκη. Εμένα, πες μου ποιος. Έρχομαι να σας πω λίγο gossip.

0: Εσείς, ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω να είστε καλά, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Ακούτε Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Στο Jewelry Tip του μήνα, η μαυρομάτη Σόρα μας δείχνει πώς να επιλέξουμε κοσμήματα για μια βραδινή εμφάνιση. Για το βράδυ, δεν χρειάζεται να φορέσετε πολλά κοσμήματα. Συχνά, ένα εντυπωσιακό ζευγάρι σκουλαρίκια ή ένα δαχτυλίδι με ιδιαίτερη πέτρα είναι αρκετό για να δώσει χαρακτήρα και πολυτέλεια στο look. Αν το φόρεμα είναι minimal, μπορείτε να επιλέξετε κάτι πιο bold. Αν το ρούχο έχει ήδη λάμψει ή έντονες λεπτομέρειες, αφήστε τα κοσμήματα πιο καθαρά και refined. Επισκεφτείτε τη Μαυρομάτη Σόρα στην Ίδης 3, Ηράκλειο Κρήτης. Περισσότερα θα βρείτε στο ora.mavromatis.com.
1: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
2: Translation complete. Η μετάφραση ολοκληρώθηκε. Η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vassalu.com.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Νάγκετς και σνίτσελ κοτόπουλου μόνο 6,95.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Φύγαμε για Κύθυρα. Ξεκινήσαμε την ημέρα μας με εκλεκτό καφέ στο Μινά, στο παραθαλάσσιο Διακόφτη, που συνδέει αυθεντική φιλοξενία και σπιτικές λιχουδιές. Ένας καθημερινός προορισμός με άρωμα παράδοσης.
7: Μετά τις βουτιές, μας άνοιξε η όρεξη. Στο εστιατόριο Μανώλης, πάνω στο κύμα, βρήκαμε παραδοσιακή ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινά, φρέσκα ντόπια υλικά και μια γευστική εμπειρία που απογειώνεται.
6: Μία από τις πιο ωραίες παραλίες στο βορρά είναι η Αγία Πελαγία. Στο εστιατόριο Καλέρης γνωρίσαμε τους ιδιοκτήτες και μαγευτήκαμε από τις παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονη ματιά. Ιδηλιακός χώρος που αξίζει να επισκεφτείτε.
7: Βράδιασε και το φεγγάρι καθρεπτίζεται στη φυσική πισίνα των Κυθύρων των Αυλέμωνα. Στο εστιατόριο Ψωμολαδέα δοκιμάσαμε λαδένια κυμόλου θαλασσινών, λεμονάτι παέγια με κριτικό απάκι και αλμύρα με ψητές γαρίδες. Μοναδικός συνδυασμός, μοναδική εμπειρία. Φύγαμε για Κύθυρα.

ήταν η Ολίβια Ντίν, εξαιρετική Ολίβια Ντίν. So easy, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι για τις 10. Και θέλω να σας πω στη Μαντόνα, η οποία πούλησε εμπειρία και συνέστημα μαζί αυτές τις μέρες. Όλοι την έχουν συζητήσει, καλός ή κακός, κυρίως καλός. Όλοι έχουν αναλύσει όλα αυτά που έγραψε, που έκανε, που δημιούργησε. Τέλος πάντων, τι δημιούργησε αυτή η γυναίκα. Και δεν είναι η μόνη, έτσι. Πέρυσι είχαμε τον υπέροχο τον Rolling Stones, αλλά κόλλησα τώρα τον Michael. Κόλλησα. Λοιπόν, θα το πούμε μετά. Τέλος πάντων, εμείς πουλάμε card postal. Εμείς αυτό έχουμε μάθει να κάνουμε. Να πουλάμε card postal. Η Μαντόνα, όπως και πολλοί άλλοι διάσημοι, έχουν έρθει και πουλάνε εμπειρία και συνέστημα. Δεν θα το βρούμε ποτέ αυτό. Η Βασίλισσα της Pop, λοιπόν, δεν έκανε μία στήρα διαφήμιση. Ανέβασε βίντεο, φωτογραφίες που ενσωματώθηκαν στην τοπική κουλτούρα, την πύρα της, το χορό της, τις βόλτες της. Στην Κέρκυρα έστεισε ένα αυθεντικό ελληνικό γλέντι σε τοπική ταβέρνα. Πολύ απλή, με ρεμπέτικα, σπάσιμο πιάτων και τοπικά μπραντς, ενώ στην Πάτμο επισκέφθηκε το σπήλαιο της Αποκάλυψης, δηλώνοντας συγκινημένη ότι ένιωσε την παρουσία του Θεού. Αυτά τα πολύ απλά και cult, εμείς δεν ξέρουμε να τα κάνουμε. Εμάς το λάθος μας είναι ένα και πολύ μεγάλο. Το επίσημο ελληνικό marketing συχνά ανακυκλώνει απλώς όμορφες λήψεις από παραλίες, ηλιοβασιλέματα, άντε και μια γιαγιά με ένα παππού. Η Μαντόνα θύμισε σε εκατομμύρια ακολούθους ότι η Ελλάδα είναι βίωμα, είναι κατάνοιξη, είναι γαστρονομία και είναι συνέστημα. Στοιχεία πολύ πιο ισχυρά από μια απλή ρετουσαρισμένη φωτογραφία όπως αυτές που συνηθίζουμε να βάζουμε εμείς. Πάμε σε Αντώνη Ρέμο τώρα, δύο ψέματα.

0: Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη εδώ στη Love Radio Κρήτης 102,8 και πάμε να δοκιμάσουμε αμερικάνικο μπραντς. Αυθεντικό αμερικάνικο μπραντς όπως πρέπει να είναι. Bagels, pancakes, burgers από το πρωί στον Αμερικανό, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά, Αρχοντοπούλου 11. Απλά σημειώστε το.
1: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μία εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
2: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο meg.pavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810 82 39 27. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
3: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας. When I met you in the summer, summer in love. This is the rhythm of the night. Καλοκαίρι στο Love Radio Greece.

Αυτό ήταν ο Teddy Swims. Hammer to the heart, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10. Έλεγα για τη Μαντόνα και όλα αυτά που μας χάρισε, γιατί μας τα χάρισε, για τη διαφήμιση που μας έκανε, την οργανική αυθεντικότητα εναντίον επιβεβλημένης καμπάνιας δικής μας. Η προβολή λοιπόν που μας έκανε η Μαντόνα έγινε εντελώς δωρεάν, το γνωρίζετε. Χωρίς καμία εμπορική συμφωνία όπως αυτές που συνηθίζουμε να κάνουμε τόσα χρόνια. Δεν εννοώ με διασήμωση, εννοώ γενικά. Στην εποχή λοιπόν τώρα του TikTok και του Instagram, επειδή έχω ασχοληθεί αρκετά, οι ταξιδιώτες, ειδικά οι ταξιδιώτες υψηλού εισοδήματος που θέλουμε, και όχι τέλος πάντων, να μην άνοιξω αυτή την κουβέντα, αποστρέφονται όλες αυτές τις τιμένες διαφημίσεις. Δεν τις θέλουν. Τις τυποποιημένες παραλίες, τα τυπικά πράγματα. Δεν τα θέλουν. Αναζητούν όλες αυτές τις παρακοινωνικές σχέσεις. Θέλουν να δουν πού πηγαίνει ο άνθρωπος για να προσευχηθεί, για παράδειγμα, πού πάει για να θαυμάσει κάτι, όταν θέλει να χαλαρώσει πραγματικά, πού θα φάει όσο πιο απλά γίνεται. Εμείς ξοδεύουμε εκατομμύρια σε παραδοσιακές καμπάνιες, την ίδια ώρα που δεν ξέρουμε πώς να διαχειριστούμε ή να διευκολύνουμε οργανικά, πραγματικά, τέτοιες τεράστιες προσωπικότητες. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να μας δώσουν κάτι αληθινό, να μας δώσουν μια καθημερινή πλευρά του τόπου. Δεν θέλουμε άλλες γραφειοκρατίες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γραφειοκρατικές, μάλλον ανακυκλώσεις. Δεν ξέρω πώς να το πω. Ψάχνω να βρω τα λόγια, να ξέρετε. Πάντως, θέλω να σας πω πραγματικά άλλα τόσο. Οπότε, αν θέλετε να τα ακούσετε, μείνετε συντονισμένοι. Πάω σε αναβήση και ήδη.

ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου, έλα που φοβάμαι, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Βάζω μια άνω τελεία από τα σχόλια που κάνω για τον ερχομό της Μαντόνα στα μέρη μας. Να στείλω τα φιλιά μου και την αγάπη μου σε όλους τους φίλους από τη Σιτία που είναι σταθερά συντονισμένοι και μας κάνουν παρέα. Εμείς εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 10. Τα φιλιά μου και στη Σιτία και στην Ιεράπετρα και στα Χανιά και σε όλους εσάς που μένετε συντονισμένοι εδώ για να περάσουμε πολύ πολύ όμορφα. Πάμε να συνεχίσουμε με αγαπημένα τραγούδια. Επιστρέφω.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Greetings 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
1: Όλα μαγικά στον ουρανό, εσύ κι εγώ.
0: Νούμερο 4.
2: Let me be, don't stop, don't stop, just feel.
0: Νούμερο 3.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
6: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
5: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
7: Το Jewelry Tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο περίδοτο, τον γενέθλιο λίθο του Αυγούστου. Με τη φωτεινή πράσινη απόχρωσή του, το περίδοτο έχει μια φρέσκια καλοκαιρινή ενέργεια. Είναι μια πέτρα που δείχνει ανάλαφρη, ζωντανή και ιδιαίτερα κομψή πάνω στην επιδερμίδα. Φοριέται υπέροχα με λευκά, λινά και χρυσές λεπτομέρειες, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα δαχτυλίδι ή ένα λεπτό κολλιέ με περίδοτο μπορεί να δώσει στην εμφάνιση μία πινελιά χρώματος χωρίς υπερβολή.
8: Στην ταβέρνα Ρεράκης η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Σταλινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
9: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
11: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
15: Καλησπέρα και πάλι. Είμαστε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 για ένα υπέροχο μουσικό ταξίδι και για όλα αυτά που έχουμε να πούμε. Πάμε σε Μέλισσες και Μοναχική Καρδιά.

0: σκοτώ.
1: Εδώ είμαστε στο Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και για να κλείσω το κεφάλαιο Μαντόνα και όλα αυτά που συνέβησαν με τον ερχόμό της, θέλω να πω ότι το μεγαλύτερο μάθημα marketing που μας παρέδωσε η ίδια αυτές τις μέρες ήταν η επιλογή των προορισμών της. Απέφυγε την κουρεσμένη κοσμική Ελλάδα. Δεν πήγε Μύκονο. Στράφηκε σε μέρη με βαθιά ιστορικότητα, με θρησκευτικό και πολιτιστικό ενδιαφέρον, όπως τα Μετέωρα, η Πάτμος. Έτσι, και εκεί έπρεπε να μείνουμε. Το ελληνικό κράτος παλεύει χρόνια να προωθήσει το θρησκευτικό, εναλλακτικό και πολιτιστικό τουρισμό, αλλά συχνά εγκλωβίζεται σε ένα άλλο μοντέλο. Ήλιος και θάλασσα. Αυτό, τελεία. Η Μαντόνα μέσα σε τρεις ημέρες επαναπροσδιορίσε την Πάτμο και τα Μετέωρα ως λάξερη πνευματικούς προορισμούς διεθνούς βεληνικούς. Ένα το κρατούμενο. Χειρίστηκε το ταξίδι σαν μια συναισθηματική επιστροφή και μια γιορτή ζωής. Πήγε μάλιστα με το γιο της Ρόκο, τον οποίο είχε στην κοιλιά της όταν πρωτοεπισκέφθηκε στην Ελλάδα, πίσω στο 2000, και φωτογραφήθηκε με μια γνωστή μπύρα, τέλος πάντων. Εμείς από την άλλη το αντιμετωπίσαμε είτε σαν ένα δωρεάν λαχείο, για το οποίο πρέπει να πανηγυρίζουμε αμήχανα, είτε σαν αφορμή για γκρίνια. Κλασικά πράγματα, τα είδαμε κι αυτά άλλωστε. Λοιπόν, και κάπως έτσι τώρα κλείνω εγώ τώρα την επίσκεψη της Μαντόνα εδώ. Βάζω οριστική τελεία. Σας πάω σε Bruno Mars, I Just Might, και επιστρέφω να σας πω.

Αυτό ήταν ο Νότς Φαγιανάκης, αγάπη τη δύσκολο πράγμα, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10 και θα σας δώσω την πρόταση για ακόμα μια φορά, γιατί αν ψάχνετε το απόλυτο spot για να απογειώσετε τις Παρασκευές σας, πρέπει να μάθετε ότι το 360 Roof, το bar εδώ στο Αστόρια Καψής, σας υποδέχεται κάθε Τετάρτη και Παρασκευή με τα πιο ανεβαστικά summer vibes. Απολαμβάνετε δροσερά κοκτέιλ στη μαγεία της πόλης από ψηλά και τις καλύτερες μουσικές επιλογές από τον DJ Μάνο Κισανδράκη. 8.30 το βράδυ δίνουμε ραντεβού, Τετάρτη και Παρασκευή, στο 360 Rooftop Bar στο Αστόρια Καψής. Πλατεία Ελευθερίας 11, θα το βρείτε και ζείτε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Σημειώστε το παρακαλώ και πάμε στο Bar στο Αστόρια Καψής. Πλατεία Ελευθερίας 11, θα το βρείτε και ζείτε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Σημειώστε το παρακαλώ και πάμε τώρα σε Νατάσα Θεοδωρίδου, επιστρέφω σε λίγο.

0: Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Love Radio Κρήτης 102,8. Και επειδή είμαστε ραδιόφωνο για να αγαπήσετε αλλά και για να απολαύσετε, σας πω σε μία ακόμα απόλαυση. Εκεί στον Αμερικανό, στην Αρχοντοπούλου 11, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά. Από εκείνα τα μέρη που τα θυμάστε, γιατί το μπέργκερ μυρίζει και γεύεται αλλιώς. Αμερικάνικη κουζίνα με ελληνική καρδιά.
1: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
3: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
4: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
5: Θάλασσα presents Stan Live. Το Σάββατο 29 Αυγούστου ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live. Σάββατο 29 Αυγούστου, Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 7.

Αυτό ήταν ο Απόν. Με την Καντάδα εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Δεν ξέρω, νομίζω ότι και σε κάθε τραγούδι κάτι ακόμα σκέφτομαι να συμπληρώσω για την Μαντόνα. Γιατί εντάξει, όπως και να το κάνουμε, συζητάμε για τουρισμό, για υπερτουρισμό, για διαφημιστικό προϊόν. Και επειδή δουλεύω στον τουρισμό, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να το σηκώσω όλο αυτό που διαβάζω, που γράφουν. Λοιπόν, το σύγχρονο μάρκετινγκ πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν θέλει διαφημιστές. Θέλει storytellers. Και μιλάω πάντα για τον τουρισμό, έτσι. Δεν μιλάω για όλα τα είδη. Μιλάω για το τουριστικό μας προϊόν. Η Μαντόνα αποδείχθηκε πολύ καλύτερη storyteller για την Ελλάδα από ότι η δική μας επίσημη φορείς. Τελεία. Δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Ούτε αρνητικό, ούτε κάτι παραπέρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, όλα τα υπόλοιπα να είχαμε να λέγαμε. Πάμε σε Αντώνη Ρέμο, νύχτες μοναξιάς.

0: Καλησπέρα σε όλους, είστε εδώ συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και πάμε στο Jewelry Tip του μήνα. Η μαυρομάτη Σόρα μας προτείνει κόμψες επιλογές για μια bride to be. Σε μια νηφική εμφάνιση, τα κοσμήματα πρέπει να φωτίζουν την νύφη χωρίς να τη βαραίνουν. Τα μαργαριτάρια, τα διαμάντια και οι λεπτές χρυσές λεπτομέρειες είναι πάντα κομψές επιλογές γιατί προσθέτουν λάμψη με απαλότητα. Το νηφικό κόσμημα δεν πρέπει να κλέβει την παράσταση. Πρέπει να αναδεικνύει το πρόσωπο, το φόρεμα και τη στιγμή. Επισκεφτείτε τη Μαυρομάτη Σόρα στην Ίδης 3, Ηράκλειο Κρήτης και μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο ora.mavromatis.com.
1: Στο Pet Shop Samolis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samolis, γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Samolis, γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
2: Αγάπη, τρέξε!
3: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
2: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
3: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
2: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
3: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
2: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
3: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
2: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
3: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
4: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση, επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.

Είδαμε η Έλληνα Παπαρίζου, αλήθεια τώρα. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και πριν σας πω ένα καλό βράδυ, θέλω να σας πω ξανά να έχετε στο νου σας για το τρίτο φεστιβάλ των τυχών. Να τσεκάρετε καλά τις ημέρες που σας ενδιαφέρουν. Οι ημερομηνίες είναι αρκετές που θα συμβούν όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα. Φιλοξενήσαμε και εδώ στο στούντιο στην εκπομπή του Χάρη Γαρφαλάκη την υπέροχη Ρένα Παπαδάκη, την αντιδήμαρχο πολιτισμού. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι ξεκινάει 31 Αυγούστου, την ερχόμενη Δευτέρα. Εσείς μπορείτε να μάθετε όλο το πρόγραμμα αναλυτικά μπαίνοντας στη σελίδα του Δήμου Ηρακλείου. Υπάρχει και ένα φυλάδιο που κυκλοφορεί. Το κρατάω και εγώ τώρα εδώ μπροστά. Το ξεφυλίζω στα χέρια μου. 31 λοιπόν Οκτώβου ξεκινάει στην πλατεία Προμαχώνα Ιησού, 8:30. Πάρα πολύ ωραίο drone show. Κινηματογράφο Βιθλέμ, ώρα 9. Franz Kafka, Art in Cinema. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Ολοκληρώνεται 10 Σεπτεμβρίου. Υπάρχουν πολλές μέρες και παράλληλες εκθέσεις για επισκέψεις από όλους εσάς. Μπείτε να τα δείτε. Αξίζει να το δείτε λίγο πιο αναλυτικά και να βρείτε αυτά που σας ενδιαφέρουν. Είναι πολλά. Πάμε τώρα σε λίγο Athens, παρέα με Μαρίνα Σάτι εδώ. Εδώ θα επιστρέψουμε να σας πω ένα καλό βράδυ.

Tina Turner για κλείσιμο εδώ με Private Dancer, Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο για τρεις ολόκληρες ώρες. Έτσι θα πάμε και αύριο. Τρίτη 25 Αυγούστου, αύριο, εδώ, σταθερά στο ραντεβού μας, ώρα 7. Μέχρι τότε να είστε καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας, να περνάτε όμορφα. Ο Αύγουστος είναι ακόμα εδώ και έχουμε αρκετές μερούλες. Απολαύστε τις. Κάντε υπομονή με τον καύσωνα, θα φύγει κι αυτός και μετά θα έχουμε να λέμε. Από εμένα, φιλιά πολλά. Τα λέμε ξανά αύριο. Γεια σας.

0: Όλο το βράδυ, non-stop, τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψής Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.
2: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
4: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
5: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
6: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω, θες να μη σου

0: θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σ' έχω. Θες να μη σου λέω πως αγαπάω.
1: Τα ωραιότερα ελληνικά.

0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
1: Μίμη Μάριο Μάμι Κουλ. Μίμη Μάριο Μάμι Κουλ.
0: Μπράβο Νικόλα. Μίμη Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές σούπερ κουλ. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίμη Μάτζιο.
1: Μίμη Μάριο Μάμι Κουλ.
2: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
3: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
4: Κλείνω και έρχομαι.
3: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
4: Έφυγα!
3: Να παραγγείλω τις πίτσες.
4: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
2: Θάλασσα presents Stan Live.
5: Ψέματα.
2: Το Σάββατο 29 Αυγούστου, ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live.
5: Τι θα κάνω εγώ με εμένα.
2: Σάββατο 29 Αυγούστου. Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711.
6: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
6: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
7: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
6: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
7: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
7: Οχ, φτάσαμε!
6: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
8: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.

0: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
1: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Μπέις Βασίλης. Η κλιματολογική επιλογή.
2: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
3: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
2: Τι λες παιδί μου?
3: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
2: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Πριν ακόμα σε γνωρίσω, ήξερα πως θα φανείς. Ξαφνικά μες στη ζωή μου, κάποια μέρα πως θα πεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
2: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
3: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά.

Τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Πουλή αγάπη
1: που μ' ανέβασε. Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

έβγαλα κι ήταν ασκεπαστής καλά.

ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβρενιοκριτής 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
2: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
3: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
4: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: εξής. Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.